cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

maybe time's the cure.

0: Discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλαψία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Discover great music.
4: Ενλευκό 87,7.

Καλή σας ημέρα, είναι Λευκό 87 και 7, 5η σήμερα 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Τσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Μας ακούτε στους 87,7 στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. Το κατεβάζετε δωρεάν τόσο σε περιβάλλον iOS όσο και σε περιβάλλον Android. 2-13-0-700-8-7-7, εκεί μας στέλνετε τα μήνυματά σας, εκεί μας παίρνετε τηλέφωνο, συγγνώμη, στο στούντιο. Τα μήνυματά σας μας τα στέλνετε σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Εκεί θέλουμε και τις απαντήσεις σας στην ερώτηση αυτής της εβδομάδας. Ερώτηση από την οποία θα προκύψει το αυριανό Top 10. Όπως κάθε Παρασκευή, Alternative Top 10 9 με 10. Ζητάμε μέχρι και σήμερα να μας απαντήσετε στην ερώτηση που δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Στείλτε τις απαντήσεις σας και τις μαζεύουμε, τις συζητάμε και τις σχολιάζουμε και τις κατατάσσουμε αύριο 9 με 10 στην τρίτη ώρα της εκπομπής. 25 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρωνία. Είναι η μέρα των ναυτικών, είναι Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Πάμε να ακούσουμε Jesse Ware, Wildest Moments και Keep Selling Athens στη διασκευή του Don't Fear the Reaper και μετά να ασχοληθούμε με την ταυτότητα της ημέρας.

Εν λευκό 87 και 7, 5η 25 Ιουνίου, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Σας σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Σας σήμερα το 1826 έχουμε αποτυχημένη εκστρατεία του

Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης. Ο Ιμπραήμ γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δειρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς. Έτσι πηδούσαν παλιότερα, χωρίς να παίρνουν φόρα, χωρίς να τρέχουν, ας πούμε, στο στίβο. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τον Τσικλητήρα σαν σήμερα το 1912 στο μήκος άνευ φοράς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Ενώ έχουμε άλλο ένα αθλητικό σαν σήμερα το 1936. Η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ πριν από 90 χρόνια δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Παίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Τουρκία. Χάνει με 49-12. Joe, end of a beginning. Bomb the base, say a little prayer. Εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατρενάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Εγώ πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότια Κορέα. Σαν σήμερα το 1978, μιας και είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ, σαν σήμερα το 1978 τελειώνει το Μουντιάλ της Αργεντινής. Στον τελικό η Αργεντινή, η διοργανώτρια χώρα. Μάλιστα, είναι ένα μουντιάλ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία και προφανώς σημαδεύτηκε από το γεγονός ότι είχε διοργανώθηκε από τη Χούντα του Βιντέλα, ήταν σε ένα καθεστώς δικτατορίας η Αργεντινή όταν φώναξε τις χώρες από όλο τον κόσμο, τις φιλοξένησε και διοργάνωσε το μουντιάλ. Σε κάθε περίπτωση έφτασε στον τελικό. Όχι χωρίς να υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα στην πορεία. Υπάρχει ένα πολύ συζητήσιμο μάτς με το Περού που έπρεπε να κερδίσει και κέρδισε και με μεγάλο σκορ, το οποίο λένε ότι μπορεί να είχε βάλει και το καθεστώς το χεράκι του. Τέλος πάντων, έφτασε με την φοβερή Ολλανδία στον τελικό. Κέρδισε η Αργεντινή με 3-1 στον Buenos Aires. Πήρε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Η Αργεντινή, η οποία είναι και η ενενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου, καθώς το κατέκτησε και το 2022 και ξεκινήσει και με 2-2 στο Μουντιάλ της Αμερικανικής Υπήρειου που διεξάγεται αυτές τις μέρες. Πάμε να ακούσουμε Wicked Game, διασκευή από Para for Cuba με τη φωνή της Έννη Λανάκια στον Chris Isaac. Πάμε για την καλή είδηση της ημέρας σε 7.30 με τον Γιώργο Βράτσο και μετά επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα της ταυτότητας της ημέρας.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Το έχω πει πολλές φορές και θα το πω πολλάκις. Ο άνθρωπος δεν σκοντάφτει σε ένα βουνό, σε μια πέτρα σκοντάφτει.
21: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
22: Η καλή είδηση της ημέρας.
23: Υπάρχει ένα ελληνικό νησί όπου η θάλασσα είναι τόσο διάφανη που μοιάζει εξωπραγματική. Με αυτό το χαρακτηριστικό τίτλο, ιταλικό site αποθεώνει την Κάρπαθο. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
24: Ελευκό.

Η Kid Mox και η διασκευή στο Krypton Radio, γιατί είμαστε λίγο μετά τις 7.30. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2026. Τώρα στην επικαιρότητα θα τα δούμε και αργότερα πιο αναλυτικά. Έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέρευσαν κτίρια. Υπάρχουν φόβοι, δεν υπάρχουν ακόμα στέρεες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα από αυτούς τους πολύ ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα. Έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα Καράκας. Όλα αυτά συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης. Δημοσιογράφοι από το Γαλλικό Πρακτορείο διαβάζουμε ότι μετέδωσαν πως είδαν σκηνές πανικού. Τα πρώτα βίντεο που υπάρχουν και στα social είναι πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το πω, δείχνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, χαλάσματα, ανθρώπους να προσπαθούν να επιχειρήσουν, πανικό. 7,2 ήταν η πρώτη σεισμική δόνηση και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ η δεύτερη με εστιακό βάθος χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων. Η μία από την άλλη απήχαν 39 δευτερόλεπτα χρονικά. Δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα όσον αφορά το να μην είναι μεγάλος αριθμός των θυμάτων. Να δούμε μέσα στην πορεία της ημέρας τι μπορεί να γίνει και τι περισσότερα μπορούμε να μάθουμε. Τώρα στο εσωτερικό δελτίο έχουμε μια συμπλοκή στην Καλυθέα με έναν νεκρό και 14 προσαγωγές λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην περιοχή της Καλυθέας. Με ένα νεαρό άτομο τραυματίστηκε στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα και ένα από αυτά τα άτομα επιτέθηκε στο νεαρό καρβώνοντάς το στο στήθος με μαχαίρι. Δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τα αίτια, τα κίνητρα. Φέρεται, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά και εδώ περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε, υποθέτω, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά από αυτές τις δύο δυσάρεστες ειδήσεις που είναι οι κορυφαίες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δελτίο, πάμε να ακούσουμε Bill Kark και Sarah Vaughan εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

Ελευκό 87 και 7, Whatever Lola Wants από Sarah Vaughan στο remix των Gotham Project. 25 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1852 ο Άντωνι Γκαουντί, ο Ισπανός αρχιτέκτονας, κεντρικός και ως αρχιτέκτονας και ως άνθρωπος, με τη Βαρκελόνη να διαγεμάτη τη δημιουργήματά του και πιο χαρακτηριστικό την Εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, η οποία μάλιστα και πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε μετά από τόσα και τόσα χρόνια που είχε μείνει ανολοκλήρωτο ως έργο. Το 1903 γεννιέται ο Τζορτζ Όργουελ, ο Άγγλος δημοσιογράφος και βέβαια συγγραφέας, ήταν το φιλολογικό ψευδόνιμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ, συγγραφέας ιστορικών έργων όπως η Φάρμα των Ζώων και το 1984. Το 1943 γεννήθηκε ο Βίλιαμ Μόγκριτς, ένας Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τη σχεδίαση τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το πρώτο λάπτοπ. Το 1978 πεθαίνει ο Γιώργος Κατσίμπαλης στα 79 του χρόνια, είναι ένας λόγιος, μέλος της θρηλυκής γενιάς του 30 και κατά το Χένρι Μίλλερ, ο κολοσσός του Μαρσιού. Το 1997 πεθαίνει στα 87 του Ζάκι Βουκουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, και το 2009, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, ο βασιλιάς της pop, ο Αμερικάνος τραγουδιστής της pop και της soul, θρύλος της δεκαετίας και του 70, πρώτο εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 βασικά με τους Jackson 5, το 70 κάνει το μεγάλο του ξεπέταγμα στη σόλο καριέρα του, τα 80's του ανήκουν, από τα 90's και μετά ξεκινά ίσως και η καλλιτεχνική αλλά και η προσωπική του παρακμή με όλες αυτές τις ιστορίες στις οποίες μπλέχτηκε. Είχαμε πρόσφατα και τον biopic του, την ταινία η οποία παίχθηκε στους κινηματογράφους, καινούριο ντοκιμαντέρ για την δίκη του όπου είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Όλα αυτά σε ένα πολυτάραχο βίο ο οποίος τερματίστηκε σαν σήμερα πριν από 17 χρόνια. Ελευκό 87 και 7, πάμε να ακούσουμε τον Moby, Why Does My Heart Feel So Bad, τον οποίο και περιμένουμε την 1η Ιουλίου σε μια από τις επόμενες ημέρες του Release Festival μαζί με τους Garbage στην Πλατεία Νερού.

0: discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο.
9: City on Web.
10: cityfm92.gr.
11: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
12: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
13: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
14: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
15: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
16: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Τα ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Εν Λευκόμενη Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
6: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
7: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άνδρες. Στη μουσική, ειδικά στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί, ναι, έχω νιώσει πιο μικρή, ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Είναι ο Λευκό 87 και 7 είναι το Λατέρνα TV, είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της εκπομπής. Μας στέλνουν τα μηνύματά στο 6956-6158-77 σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο ελευκό.fm, όπως μας συναντάτε κιόλας και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, με τον Γηφισό να έχει τις γνωστές καθυστερήσεις. Κίνηση έχει επίσης λεωφόρο Αθηνών γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η παραλιακή. Στην Κηφισία, στην άνοδο, ιδιαίτερα από το κομμάτι Ψυχικός και λίγο πριν το Χαλάνδι, θα βρείτε κίνηση. Κίνηση έχει επίσης η άνοδο στη Συγκρού, πολύ ψηλά όπως φτάνεται προς το Σύνταγμα. Η Καλλιρόης, καθυστερήσεις επίσης θα βρείτε και στην περιφερειακή του Ημιτού. Καιρός σήμερα στην Αθήνα, 34-35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, χωρίς πολύ αεράκι αυτές οι μέρες. Κοσίν και Χάιντιο εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, 5η 25 Ιουνίου του 2026, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μενέγο.
1: Πολύ μεγάλη, 2 σεισμοί στη Βενεζουέλα, κεντρικό θέμα παντού.
0: Τα λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας.

0: μέχρι οι ΗΠΑ που θα συνδράμουν για βοήθεια σε αυτά που έχουν συμβεί. Εικόνες πραγματικά που έρχονται αυτή τη στιγμή είναι παντού χαλάσματα σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας και πολύ μεγάλες καταστροφές να έχουν γίνει στη Βενεζουέλα μετά από αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους σεισμούς. 126 χρόνια έχει να γίνει τόσο μεγάλο σεισμός στην περιοχή. 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μιλάμε ότι συστική γη κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και στα ελληνικά μέσα αλλά και σε όλα τα μεγάλα ξένα δισογραφικά πρακτορία, γιατί μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο σεισμό πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην Βενεζουέλα. Πάμε να ακούσουμε Κρουάγκμπιν και Μαρία Ταμπιέν.

0: Ελευκό 87 και 7 ακούτε Λατρίνα TV με τον Σταύρο Δισκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένε. Εγώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. Ούτε είδηση που υπάρχει από το, από το εγχώριο δελτίο είναι ευχάριστη. Είναι μια δυσάρεστη είδηση με μια συμπλοκή η οποία έγινε χτες το βράδυ στην Καλυθέα και έχουμε ένα νεκρό μετά από συμπλοκή 10 ατόμων. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Όλα αυτά έγιναν το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα χτες. Δεν ξέρουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες. Αυτό που ξέρουμε ότι αυτός που έχασε από τη ζωή του το έχει χάσει μάλλον μετά από χτύπημα με μαχαίρι. Έτσι όπως συνεπλάκησαν οι δύο ομάδες. Πολύ αόριστα κυκλοφορεί ότι τα κίνητρα ήταν οπαδικά, αλλά και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Αν και διαπιστώνω, πρέπει να πω, δεν ξέρω αν ισχύει, το λέω λίγο γενικά, δεν θέλω να το να το βάλω πάνω σε αυτό το περιστατικό, γιατί ακόμα μαθαίνουμε για το χθεσινό βραδινό, ότι υπάρχει μια τάση τον τελευταίο χρόνο σε ανάλογα περιστατικά να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι είναι οπαδικά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχω λάθος, μπορεί να είναι ιδέα μου, δεν νομίζω κιόλας. Και δεν θέλω να ξυπνάει μέσα μου, ας πούμε, ο συνωμοσιολόγος κτλ. Αλλά

0: δεν πρέπει να. Αν τα κίνητρα είναι οπαδικά, δεν πρέπει να το βγάζουμε αυτό από την γενικότερη εικόνα, λέω εγώ τώρα, για να αποσιωπούμε και τις ευθύνες που έχουν οι ομάδες και οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες στο γεγονός ότι δεν σταματάει ποτέ, ας πούμε, να κοχλάζει αυτό το καζάνι της βίας. Τέλος πάντων, συμπλοκή 10 ατόμων, τώρα πάλι να έχει χάσει ένα. Και είναι και νεαρό παιδί.
1: Ένα νέο άνθρωπο.
0: Την ζωή του για. Το ξαναλέω, το λέμε με επιφύλαξη. Αυτό είναι που έχει βγει μέχρι τώρα, αλλά πολύ αόριστα και πολύ γενικά. Να έχει χάσει την ζωή του για την επίλυση, τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο οπαδικών διαφορών.
1: Billy Eilish, Birds of a Feather, εδώ στον Λευκό, 7 και 7.

0: Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Λατρένα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 5η 25 Ιουνίου του 2026. Έχουμε και μια καλή είδηση. Χτες το βράδυ, αργά το απόγευμα, έγινε γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Χατζής έβαλε τέλος στην απεργία πείνας που πραγματοποιούσε εδώ και 140 ημέρες. Νομίζω ότι ακόμα και να μην είχατε να μην το είχατε καταλάβει τους προηγούμενους μήνες, οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς υπήρξε μια γενική κοινωνική επιστράτευση, ας πούμε, στο να γίνει, στο να διαδοθεί το γεγονός ότι 140 μοίρες είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ η υγεία του, οι φωτογραφίες, κάποια βίντεο που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες, μας έδιναν την εικόνα ενός ανθρώπου που ήταν κυριολεκτικά αποστεωμένος.
1: Σκιάχτρος.
0: Ένα κυριολεκτικά σκιάχτρο. Παράλληλα, έδωσε τέλος στην απεργία πείνας και η Σούζον Ντοπάνη, η οποία απεργούσε από την Πρωτομαγιά εδώ και 53 ημέρες. Ξέρεις, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ήθελα πολύ τις προηγούμενες μέρες να αναφερθούμε, αλλά δεν το γνωρίζω καλά και κάπως δίσταζα μέσα από την εκπομπή να πούμε κάτι, γιατί δεν ήθελα να πούμε κάποια ανακρίβεια. Κοίτα. Και από σεβασμό, ας πούμε, και στην. Και, γιατί όποιο και αν είναι το θέμα, όταν υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο στο να βάλουν, ας πούμε, τη ζωή τους μπροστά. Και να καταλήγουμε, ας πούμε, σε αυτήν την εικόνα του σκιάχτρου, όπως είπες και εσύ, αυτού του αποστεωμένου ανθρώπου μετά από 140 ημέρες. Ξέρεις, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αντιμετωπίσεις και εσύ με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Απλά, προτού μας πεις ίσως κάτι παραπάνω, να πω έτσι για τις είδησεις, ότι είχε προηγηθεί ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κάλεσε, θεωρήθηκε καθοριστικό αυτό, σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ήταν, ας πούμε, ήταν καταλυτικό για να αναστείλουν την απεργία πείνας και ο Χατζής και η Ντοπάνη. Κάτι πήγες να πεις?
1: Είναι μια πολύπλοκη ιστορία για να την καταλάβουμε. Αυτή είναι, στην ουσία, συζητείται η χρήση των προσφυγικών μετά την εφόσον τελειώσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ξεκινήσει όλο αυτό που ονομάζεται τα διπλή ανάπλαση, αλλάξει εκεί το σημείο αυτό της Αλεξάνδρας και τα προσφυγικά, ότι η συζήτηση είναι ότι αν θα παραμένει να έχει ένα χώρο τώρα που είναι και σαν συντροφιά σε καρκινοπαθείς ή σε άλλους χώρους που χρησιμεύουν για κομμάτια αλληλεγγύης, ή θα πάρει μια διαφορετική χρήση. Η περιφέρεια έχει εμφανιστεί και είχε πει ότι στην ανάπλαση που θα γίνει θα σας παραχωρήσουμε τους χώρους για να κάνετε, ας πούμε, αυτά που συνεχίζετε να κάνετε. Η πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι είναι και δραστηριοποιούνται στο προσφυγικά σε συγκεκριμένους τομείς τώρα μέσα θεωρούσε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ότι θα το πάρετε και θα γίνει.
0: Η κοινότητα εκεί της ανάπλασης είναι ένα.
1: Οπότε
0: ένα,
1: αυτό είναι η συζήτηση τώρα.
0: Όποια και αν είναι η άποψή σου, αν θέλεις, για το χώρο τον συγκεκριμένο κτλ. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτοοργάνωσης, δηλαδή η βοήθεια που προσφέρουν στους καρκινοπαθείς και όλο το καταφύγιο που έχει αποτελέσει αυτή η κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια είναι, το ξαναλέω, δεν υπάρχουν διαφορετικές λέξεις, είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτοοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της ανάπλασης, αφενός μεν υπάρχουν καταγγελίες ότι προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για να γίνει ανάπλαση, έχουν κατατεθεί ψευδή στοιχεία στο φάκελο.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, δεν το ξέρω καλά το θέμα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω μέσα από το ρεπορτάζ αν είναι σωστό ή λάθος. Και επίσης είναι και λογικό να υπάρχει και μια καχυποψία όταν τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, φύγετε για 10 χρόνια, να κάνουμε εμείς την ανάπλαση και μετά θα σας ξαναφωνάξουμε.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο. Είναι λογικό να υπάρχει μια υποψία ότι θα παγιωθεί μια κατάσταση. Θα παγιωθεί μια κατάσταση και δεν θα μπορέσει όλη αυτή η αυτοργανωμένη κοινότητα να ανασυσταθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό ότι δεν μπορούμε το 2026, κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια ιστορία, εμένα το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, είτε ξέρω πολλά για την υπόθεση, είτε ξέρω λίγα για την υπόθεση, είτε συμφωνώ με τα αιτήματα, είτε διαφωνώ με τα αιτήματα, δεν μπορούμε να σηκώσουμε ως κοινωνία, δεν θέλουμε να ζούμε σε ένα κράτος το οποίο χάνει ανθρώπους από απεργία πείνας.
1: Ναι, και επίσης το ότι και να μείνουν και κάποιες αιστείες αυτοοργάνωσης,
0: ναι,
1: δεν θα καταστραφεί το όλο το,
0: ναι,
1: αφήγημα της ανάπτυξης της χώρας, πιστεύω. Όλο αυτό το ζήτημα αν πιστεύουν δηλαδή διάφοροι θα μείνουμε πίσω επειδή τρία σπιτάκια θα παραμείνουν αυτοοργανωμένα, δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο.
0: Και επίσης υπάρχουν πολλές παράλληλες ιστορίες σε όλο αυτό το ζήτημα των προσφυγικών που, ξέρεις, επειδή είναι δύσκολο να τις, και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να, έχουν προσπαθήσει να υπονομεύσουν ας πούμε, αυτή την κοινότητα κτλ. Που απλά όμως επειδή δεν μπορείς να τις αποδείξεις, δεν μπορείς να τις πεις και από ένα μικρόφωνο. Ναι. Να το πω έτσι απλά. Και sorry για το ότι μιλάς με γρίφους γέροντα, αλλά όποιος ξέρει, όποιος έχει ακούσει, μπορεί ίσως και να καταλάβει για τι πράγμα μιλάω. Τι πάμε να ακούσουμε.
1: Έχει ένας πολύ σπουδαίος ντοκιμαντερίστας και φωτιστής και άνθρωπος, ο Φίλιππος Κουτσαφτής, εκεί τη μονταζιέρα του μέσα στα προσφυγικά. Και είχα πάει πολλές φορές και ήταν, έμπαινε σε ένα τόπο πολύ έτσι. Ανέβαινε σε αυτές τις σκάλες και έμπαινε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν φοβερός, όπως ήταν έτσι διαμορφωμένος εκεί. Pet Shop Boys, Western Girls.
0: Έρχονται το Σάββατο.
1: Το Σάββατο στο Release Athens.
0: Θα τα πούμε και για τα χθεσινά και του Nick Cave και του Baxter Dury.
1: Πάμε με αυτό μέχρι το διάλειμμα. Μετά έχουμε τις εφημερίδες και επιστρέφουμε εδώ στον Λευκό Ντεπτά και Πτά και στο Alternative.

0: Τα κομμεντά.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζουν.
3: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: City. Και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
4: Δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Μαμά, θα αργήσουμε!
10: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
11: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
10: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
11: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
12: Εάν είμαστε ειλικρινείς, τα πιο φαρμακεία.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Υπάρχει ένα ελληνικό νησί όπου η θάλασσα είναι τόσο διάφανη που μοιάζει εξωπραγματική. Με αυτό το χαρακτηριστικό τίτλο, ιταλικό site αποθεώνει την Κάρπαθο. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm. Enlefko.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκόντα 7 και 7, 8 και 32 είναι η ώρα, είναι 5η σήμερα 25 Ιουνίου του 2026. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Μακρύ μου, καλή, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη Δυτική Ευρώπη και με φωτογραφίες κάποια παιδιά να δροσίζονται. Δεν έχουν προλάβει προφανώς το σεισμό στη Βενεζουέλα. Ναι. Έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση. Αμερικάνικοι κινητήρες σε τα τουρκικά μαχητικά.
2: Ναι.
1: Στα νέα, 3 φορομπλόκα για ιδιοκτησία κινήτων και δαπάνες, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν οικειοστάσια, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, έκδοση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί.
2: Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά, ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, γιατί τράπεζες και σέρβισερς δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που επέκτησαν με πληστηριασμό. Είναι σημαντικό θέμα. Νομίζω αυτό, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε για το στεγαστικό, είναι το εύκολο και προφανώς έχει και βάση, είναι να συζητάμε για τον υπερτουρισμό, για το Airbnb, για το ότι δεν έχουν υπάρξει στην πραγματικότητα. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές εξαγγελίες, έχει υπάρξει πάρα πολλή συζήτηση, αλλά επί της ουσίας πολύ θαραλέες παρεμβάσεις δεν έχουμε δει.
1: Όχι.
2: Στην αγορά ακόμα. Βέβαια, αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα, θα δει ότι τουλάχιστον για το κέντρο της Αθήνας και τις υποτιθέμενες ελκυστικές περιοχές γύρω του, δεν είναι συνταρακτικά μεγάλο το πρόβλημα του Airbnb. Τα κλειστά σπίτια, το πόσα πολλά κλειστά σπίτια έχει η Αθήνα, που μπορεί να είναι και ένας πενταψήφιος αριθμός, είναι πολύ μεγάλο. Και το ξεκλείδωμά του, ας πούμε, θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα.
1: Μια ανάσα, ναι. Αυτό λένε. Δεν υπάρχουν και σπίτια. Mm-hmm. Χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά ελεύθερος τύπος. Απαράδεκτη, λέει το μανιφέστο, και έχει φωτογραφία την κυρία Κοβέση με τον Άριο Πάγο που απέρριψε ένα αίτημά της. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%, λέει Κοντρα News.
2: Έχουμε την εφημερίδα απογευματινή, η οποία λέει κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η μαυρογιάλουρη. Τα κοστολόγητα θά των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τον ελεύθερο τύπο τον είπαμε. Χωρίς ένφια πενταετίας και τα δήλατα τετραγωνικά το είπαμε. Το ποντίκι κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη, λέει, δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση, λέει, της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία λέει παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τώρα, στις αθλητικές εφημερίδες, Ματίας Έλα, λέει η Sport Day, ο Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί, λέει, τον Γένσεν να αφήσει την Μπρέντφορντ και να φορέσει τα πράσινα. Προφανώς είναι ο επόμενος μεταγραφικός του στόχος. Ρέστα για το Στάνιτς δίνει ο Ολυμπιακός, λέει ο πρωταθλητής. Κάτι θέλει ο Τόμας, λέει το φως των σπορ, γιατί υπήρξαν και, έτσι, και κάποιες δηλώσεις του Τόμας Walkup που σαν να εξέφρασαν μια κάποια δυσαρέσκεια για τις αποδοχές του, και τα λοιπά, και αυτό έτσι προκάλεσε χθες έτσι λίγο μπασκετική κουβέντα. Πολύ μπασκετική κουβέντα προκάλεσε μεταγραφή έκπληξη,
1: ναι,
2: του Μουσταφά Φάλ, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό θα παίζει για τα επόμενα 2-1 χρόνια, αυτή είναι η συμφωνία τουλάχιστον, στον Παναθηναϊκό. Πράσινος Φάλ και Έλληνας, λέει η Live Sport, καθώς ο Φάλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας ως Ευρωπαίος πολίτης. Τάραξε λίγο έτσι τα νερά, δεν το περίμενε και κανένας αυτό στα μεταγραφικά του μπάσκετ. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα τα πολιτικά, αυτή είναι η επισκόπηση του τύπου για σήμερα 5η 25 Ιουνίου.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Μια συναυλιακή ημέρα που νομίζω ότι περιμένετε πολύ είναι η σημερινή, καθώς θα δούμε για πρώτη φορά τους Gorillaz στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Release Festival με το SNF Nostos, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κλείνει και φέτος και γιορτάζει και φέτος τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το λέω ότι είμαι σίγουρος ότι θα την περιμένατε και την περιμένουμε πολύ αυτή την ημέρα, γιατί την πρώτη φορά που οι Gorillaz παίζουν στην Αθήνα, γιατί είναι η συναυλία που έγινε ίσως πιο γρήγορα από κάθε άλλη sold out όταν ανακοινώθηκε περίπου κάτι λιγότερο από έναν χρόνο πριν, οπότε μάλλον μοιάζει να είναι σήμερα μια από τις έτσι μεγάλες στιγμές της πλατείας νερού που ρίστο εμπαρόδο παπαλά. Είναι η τελευταία χρονιά, δηλαδή και του χρόνου το release θα αναζητήσει τις τύχες του και θα τρέξει τις συναυλίες του στο Μαρκόπουλο.
1: Στο Μαρκόπουλο, ναι.
0: Βέβαια, το τι θα γίνει σήμερα, θα γίνει σήμερα και θα το συζητήσουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Το τι έγινε χθες πρέπει να μιλήσουμε.
1: Backstage during Nick Cave,
0: σε μια μάλλον ηχητικά ατέριαστη σύμπραξη.
1: Ο ένας με τον άλλον, ναι.
0: Ο ένας με τον άλλον, εντάξει, δεν έχουν πολύ σχέση. Ο Ντιούρι κάνει αυτό το τελείως ιδιοσυγκρασιακό, ηλεκτρονικό, τώρα πώς να το πω, funk, δεν ξέρω, punk, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά εκεί που και οι δύο ίσως βρίσκουν ένα σημείο τομής του, είναι πολύ χαρισματικοί, ας πούμε.
1: Performer
0: πάνω στο σκηνή, ο καθένας με τον τρόπο του και ο καθένας στη δική του κλίμακα. Γιατί τον ένα, τον Backstreet Boys, τον υποστήριζε από πίσω, ας πούμε, τον υποστήριζαν τρεις μουσικοί που τον βοηθούσαν πολύ και στα φωνητικά, γιατί δεν είναι κανένας ερμηνευτής ο Ντιούρι. Από την άλλη πλευρά, τον Cave τον υποστήριζε αυτή η λοκομοτίβα, αυτή η υπερταχεία, τον Bad Seeds.
1: Πώς είναι, 15 άτομα πάνω στο σκηνή.
0: Όχι μόνο, εντάξει, είναι τόσο
1: 10.
0: Πολύ. Αν βάλεις, ναι, και τους βοκαλίστες και τα λοιπά.
1: Ναι, βοκαλίστες όλους μαζί, ναι.
0: Κι αν τον έχουμε δει τον Cave. Νομίζω ότι θα ήταν μια από τις καλύτερες φορές. Δεν ξέρω τι λες.
1: Α, σου άρεσε τόσο πολύ.
0: Μου άρεσε πολύ. Και ο ίδιος είναι αυτός που ξέρουμε, είναι αυτός που είναι. Ένας τύπος ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο της σκηνής, έχει τον πλήρη έλεγχο των κομματιών, έχει τον πλήρη έλεγχο του set list, έχει τον πλήρη έλεγχο του κοινού, ναι, σε ορισμένα σημεία, καθώς ξέρει με ένα μοναδικό τρόπο να παίζει με τους fans από κάτω, να ανεβαίνει, να ανεβοκατεβαίνει, να τους χαϊδεύει, να τον κρατάνε στα πόδια τους, να γυρίζει πίσω, να πηγαίνει στο πιάνο, να βαράει το πιάνο, να κάνει όλα αυτά που κάνει χωρίς να μετακινείται ούτε στο ελάχιστο το κορακί μαλλί,
1: ναι,
0: πιασμένο προς τα πίσω. Αλλά ήταν μια από τις φορές που μου άρεσε περισσότερο, γιατί νομίζω ήταν σε συγκλονιστική φόρμα η μπάντα χθες. Εσύ.
1: Ναι, η μπάντα. Ναι, εγώ πάντως όπως φορές την έχω δει αυτή την μπάντα,
0: ναι,
1: δεν έχω απογοητευτεί.
0: Μαζί σου.
1: Και επειδή είναι πολύ ψηλά τα στάνταρ, είναι φτάνει σε ένα σημείο που πάλι βλέπεις κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά στημένο. Και ακόμα και αυτό που φαίνεται ότι είναι ένας αυτόχος σχεδιασμός, πιστεύω ότι είναι όλα αυτά πολύ δουλεμένα πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Το Cave, νομίζω ότι ο Cave λίγο έχει μπει πια, επειδή μεγαλώνει κιόλας, σε μια κατάσταση ότι θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί με το κοινό πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει να αγγιχτεί πολύ με το κοινό. Δηλαδή ήταν συνέχεια, έλεγα, σκέψου να έχεις ξεκινήσει από τις 4 το μεσημέρι, να θες να φτάσεις κάγκελο που λένε, να είσαι μπροστά και να έχεις όλο το βράδυ την ευθύνη να κουβαλάς τον Cave. γιατί συνέχεια αυτό κάνει το κόλπο, ότι ανεβαίνει και το στηρίζουν, ας πούμε, οι πρώτες σειρές για να πει κάποια τραγούδια. Ανέβασε και ένα πιτσιρίκι πάνω στο Weeping Song, ανέβασε και ένα πιτσιρίκι πάνω στην πίστα εκεί για να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο κομμάτι, παίρνουν, αν θες, νομίζω τα πιο τραγούδια που είναι βαθιά πολύ τα νόηματα.
0: Okay.
1: Κάπως έτσι το δα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση και νομίζω ότι. Εντάξει, δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε και να το συζητήσουμε πιο πολύ, αλλά νομίζω
0: ότι θα το κάνεις.
1: Πρέπει να το καταθέσουμε. Είναι ότι πλέον βλέπουμε και συναυλίες ότι το στήσιμο πλέον έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του αυτός που φτιάχνει τις κάμερες, τα visuals, τις στίχους, ότι ξέρεις τι, ότι πέρα από το ότι θα έρθουν δύο τύποι και θα συζητήσουμε ή θα το πούμε τι ωραίος που ήταν, τι ωραίος που δεν ήταν, ότι πρέπει να φτιάξουμε και ωραία κάδρα για να βγουν ωραίες φωτογραφίες.
0: Αυτό γιατί σου το έβγαλε, προφανώς, ποιος να διαφωνήσει μαζί σου, αλλά το χθεσινό γιατί σου το έβγαλε τόσο.
1: Δεν μου το έβγαλε τόσο. Δεν ήταν,
0: δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι,
1: δεν ήταν το live που.
0: Δεν είναι το live τη Ροζαλία που, που είναι κάθετο.
1: Καμία σχέση. Απλώς μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, πια. Δηλαδή, συνεχώς υπάρχουν κάποιοι στίχοι να εμφανίζονται πίσω στο βίντεο γκολ. Δηλαδή, κάποια σημεία τέτοια. Που να σου πω κάτι, δεν αφαίρει κάτι. Αυτό που συζητάμε τώρα. Στο τέλος της ημέρας, άμα βλέπεις μια πολύ σπουδαία μπάντα και ένα πολύ σπουδαίο performer και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το στοιχείο, δηλαδή πάνω απ' όλα έχει το στοιχείο της αφήγησης ο Κέιβ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή κάθε και σου λέει μια ιστορία και εσύ κάθεσαι από κάτω και ακούς την ιστορία. Mm-hmm. Και είτε έχουμε ακούσει 50 φορές το Weeping Song ή τα τραγούδια τα άλλα που παίζει, ναι. Είναι κάθε φορά, κάθεσαι ρε παιδί μου, πώς και μένεις εκεί και τον βλέπεις σαν σαμάνο, σαν γκουρού που λέει και στο τραγούδι.
0: Το μόνο που θα ήθελα. Από το χθεσινό, γιατί σου λέω εμένα ήταν μια από τις φορές που μου άρεσε περισσότερο από κάθε άλλη η χθεσινή. Ας πούμε, από την προηγούμενη φορά στο release μου άρεσε περισσότερο χθες. Ναι. Ξέρω ότι αρκετούς ίσως τους έχει ξενήσει ή μπορεί και να μην τους έχει αρέσει, άλλους τους αρέσει πολύ. Όλο αυτό με τις, Αφροαμερικανίδες, τις βοκαλίστριες πίσω που δίνει μια πιο soulful, ας πούμε.
1: Μια πιο gospel.
0: Και gospel, ακριβώς. Διάσταση σε κάποια κομμάτια. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ναι, και σε ορισμένα κομμάτια
1: νομίζω. Στους τελευταίους δίσκους χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις χοροδίες αυτές.
0: Και λειτουργεί νομίζω πολύ καλά επισκίνηση. Θα ήθελα έτσι, επειδή κάποια στιγμή είχε φτάσει, ήταν διονυσιακό σε κάποια στιγμή εκεί πέρα και στη μέση του live και με τα πιο δυνατά και πιο ζωντανά, ας πούμε, κομμάτια, μου φάνηκε λίγο πιο υποτονικό, ας πούμε, το encore, ναι. Αλλά από την άλλη, εντάξει, ο κόσμος θέλει να πάει να ακούσει το The Weeping Song και τον Nick Cave να διασκευάζει τον Διονύση Σαββόπουλο στο Into My Arms.
1: 2,5 ώρες.
0: Μάτια μου, Αδιάνα.
1: 2,5 ώρες έπαιξε.
0: 2,5 ώρες.
1: Πολύ μεγάλο σετ. Δεν συζητιέται.
0: Άδια μου αγκαλιά.
1: Και οι άνθρωποι πάνω υδροκοπήσανε κυριολεκτικά.
0: Χριστέ. Ναι, θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Κέιβ, αλλά πάμε να ακούσουμε τον Jubilee Street και το συζητάμε, αν θέλεις, και την επόμενη ώρα. Jubilee Street νομίζω ότι είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής συναυλίας.

0: Λευκό 87 και 7. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Jubilee Street από Nick Cave and the Bad Seeds. Ένα-δύο μηνύματα έτσι από τον κόσμο. Λέει η Άννα για τα προσεκτικά που λέγαμε πιο πριν. Το κράτος θα έπρεπε να επιδοτήσει, λέει, τι γίνεται εκεί και να τα φτιάξει, για να τα φτιάξουν και να τα κάνουν πιο λειτουργικά και να τους πούει και ένα μεγάλο ευχαριστώ που καλύπτουν σε ορισμένα πράγματα τη δική τους ανυπαρξία. Λέει η Βασιλική, μας ξενύχτησε ο κύριος Νίκος χθες για τον Cave. Αλλά είναι ιδέα μου ότι ή για μια ακόμα φορά ήταν συγκλονιστική η συναυλία. Τοποθετηθήκαμε. 8 και 53, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πού δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα? Αυτό ρωτάμε αυτή την εβδομάδα. Στείλτε τις απαντήσεις σας μέχρι και σήμερα. Τις μαζεύουμε, τις σχολιάζουμε και τις κατατάσσουμε αύριο Παρασκευή 9 με 10 την τρίτη ώρα της εκπομπής στο Alternative Top 10 όπως κάθε εβδομάδα. Πάμε σε κάποια προθετικά μηνύματα.
1: Μαζί μας πάντα είναι η Novibet. Στο Novibet βλέπετε τους αγώνες ζωντανά του Παγκοσμίου Κυπέλου και μπορείτε εκεί να βλέπετε τι σας δίνει όλο αυτό το σύμπαν της Novibet σε live τα παιχνίδια που τα περισσότερα πρέπει να είστε και ξύπνοι αργά για να τα παρακολουθήσετε. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Το φυσικό αέριο ελλάδας.gr. Μπαίνετε και βλέπετε εκεί τα προγράμματα που σας συμφέρουν ανάλογα με την κατανάλωση που κάνετε. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε εδώ. Μετά τις 9.30 θα δούμε και τις νέες ταινίες εβδομάδας.
2: Εν Λευκό, 87,7.

0: great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000.
3: City on Web. City FM 92.gr.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
10: Με το πλοίο σου. Φέρει Hopper Up. Το καλοκαίρι σου. Ένα hop μακριά.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Με τις υγείες σου.
15: Πες έναν αριθμό.
14: 21.
15: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
14: Τα Λερόι Μερλίν.
15: Μα δεν αρχίζουν από φι.
14: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
15: Φύγαμε!
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
18: Τα καλά πράγματα
7: διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys. Dream World. The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. ReleaseAthens.gr. Να είσαι εκεί. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Ένα λεπτό μετά τις 9, 5η, 25 Ιουνίου του 2026, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Τσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Μας ακούτε και στο ανελευκό.fm και στο application του σταθμού. Μας παίρνετε τηλέφωνο στο 213-0708-77 και το σηκώνουμε στο στούντιο. Μπορεί να θέλετε να πείτε μια καλημέρα, μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορεί να θέλετε να ασκήσετε αμήλικτη κριτική για κάτι που υπόθηκε ή δεν υπόθηκε. Μπορεί απλά να θέλετε να μας κάνετε μια φάρσα, να μας πείτε... Πείτε τρεις φορές όμο. Και εμείς να πούμε όμο, όμο, όμο. Και να μας πείτε κάτι άσχημο στην αλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Πρέπει να δείτε τη φάτσα του Τσκουρίδη.
3: Όση
2: ώρα παλαιότερα.
3: Το κατάλαβα τι έγινε τώρα.
2: Δεν έχεις κάνει ποτέ αυτή τη φάρσα όταν ήσουν 12 χρονών.
3: Όχι, αλλά.
2: Δεν έχεις πάρει τηλέφωνο και να πεις ναι, γεια σας, μπορείτε να πείτε τρεις φορές όμο. Και θα κερδίσετε κάτι. Και στα 10 τηλέφωνα ένας την πατούσε. Θες να σου πω γιατί λέγαμε στην αλλαγή της γραμμής.
3: Ναι,
2: δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, καιρό. 34-35 βαθμούς Κελσίου σήμερα θερμοκρασία. Θα δροσίσει λίγο.
2: Δεν έχει πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει αν είναι εκεί μονή.
3: Ναι. Έχω πάρει. Και τώρα θα φτάσουμε και στα Αθανασίου και τα Λιμά.
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Όχι, εδώ είναι σοβαρή εκπομπή. Δεν είναι.
3: Δεν λέμε τέτοια. Θέλω να δω που πάει η κατάσταση.
2: Δεν λέμε τέτοια. Η εκπομπή είναι σοβαρή.
3: Ωραία, εντάξει. Χαίρομαι. Λοιπόν.
2: Τι είμαστε, μπεμπέκες.
3: Έχουμε μπει μια παρέα.
2: Ναι,
3: δύο άντρες και.
2: Ήξερα εγώ θα τον τριγκάρω.
3: Τρεις φίλοι και μια φίλη πολύ.
2: Ναι.
3: Κάτι έχει χαλάσει το αυτοκίνητο στο Λαύριο. Και παίρνουμε ταξί για να πάμε στην Αθήνα. Από μετά από Πάσχα και τα λοιπά. Και μπαίνουμε στο ταξί και λέμε έχει χαλάσει το αμάξι, έχει μείνει από εδώ και τα λοιπά. Και μας λέει ο ταξιτζής εκεί πολύ cool, αλλά και έλεγε την αλήθεια άνθρωπος. Το ρωτάμε πως ξέρετε εδώ, μιας και κυκλοφορείτε εδώ, πως ξέρετε εδώ έχει κανένα συνεργείο και τα λοιπά. Και λέει ναι βέβαια, λέει έχει λέει, να έρθει να το πάρετε αύριο το πρωί και τον πάτε λέει στον Αθανασίου. Και ρωτάει, ρωτάει χωρίς... Να το σκέφτεται η κοπέλα της παρέας, ποιο είναι Αθανασίου. Και εκεί γίνεται, πέφτει ένα γέλιο στο ταξί, δεν το περιμέναμε όλοι να δει. Αλλά υπάρχει όντως Αθανασίου για τέτοιο.
2: Ελπίζω ότι κατανόησε ο λαός.
3: Ο λαός, ναι.
2: Α, παίρνουν τηλέφωνα. Τώρα, σίγουρα μας παίρνουν για φάσεις.
3: Δεν απαντά. Λοιπόν, κίνηση έχει πολύ στον Κηφισό από τη Νέα Ιωνία, το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι και κάτω τον Πειραιά. Πολύ κίνηση.
2: Ναι.
3: Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άδεια του Συγκρού, το κέντρο είναι πυγμένο. Καλλιρόης, βλέπω εδώ Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου. Κηφισίας έχει καθυστερήσει στο ψυχικό. Οι έξοδοι στην Αττική Οδό είναι κάπως πυγμένες και επίσης στην άνοδο της Βουλιαγμένης θα βρείτε αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε Τζόνι Κάσι και Personal Jesus.

0: Ελευκό 87 και 7, ακούτε Λατενατίβ με τον Σταύρο Διοσχουρίδη και τον Παναγιώτη Μενέγκο. Πήραν για φάρσα τελικά.
1: Ναι, κάτι βάλα, δεν απαντώ, φοβάμαι τώρα. Έχουμε προκαλέσει φοβερά πράγματα.
0: Θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα που κάναμε για τον Γκέιβ και, και να την μεγαλώσουμε.
1: Ναι.
0: Κάτσε και σκέψου λίγο αυτό το ξεκίνημα της φετινής συναυλιακής σεζόν στην Αθήνα.
1: Ξέρω τι θα μου πεις. Και ήθελα να σου πω ακριβώς το ίδιο. Πες το.
0: Να το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Chris Isaac.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο στο Λυκαβητό. Πραγματικά πολύ ωραίο και μάλιστα και με πολύ κόσμο. Είναι σχεδόν κατάμεστο θέατρο. Είχε να έρθει και πολλά χρόνια στην Αθήνα. Chris Isaac λοιπόν. Ετών 70 αύριο.
1: Ναι.
0: Έχει γενέθλια. David Byrne.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, νομίζω σε μια συναυλία που κατά γενική ομολογία πήρε διθυραμβικές κριτικές και με το στήσιμό της και με την αίσθηση παράστασης που αποκόμισες παρακολουθώντας την, έκλεισε τον περασμένο Μάη τα 74 του.
1: Μάλιστα.
0: Την περασμένη Δευτέρα, Ζαν Μισελ Ζαρ, ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, επίσης εκεί στο ξέφωτο, είναι 2 μήνες πρωτού σβήσει 78 κεράκια. Χθες, Nick Cave, μόλις αυτά τα διθυραμβικά που λέγαμε πριν λίγη ώρα πάνω στη σκηνή, ετοιμάζεται να κλείσει τα 69. Νομίζω τον προσεχή Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε να το τσεκάρω. Live επί σκηνής, ναι, 22 Σεπτεμβρίου έχει τα γενέθλια. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο πολύ συζητημένο πρόσωπο που έχει προκαλέσει μεγάλα πάθη και πολύ έντονα συναισθήματα τις τελευταίες μέρες. Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, 66 ετών από τον προηγούμενο Μάρτιο.
1: Αυτό δεν με απασχολεί. Εντάξει.
0: Όχι, θέλω να πω από τη μία. Γι' αυτό βάζω μέσα και τον Μπράντοβιτς. Ότι εξακολουθεί, ρε παιδί μου, η νοσταλγία και είναι αυτές οι πολύ μεγάλες φιγούρες του παρελθόντος εξακολουθούν και είναι ένα πάρα πολύ σκληρό νόμισμα. Όχι για την Gen Z, αλλά σίγουρα από τους millennials και πάνω. Δηλαδή είναι μια γενιά που μεγάλωσε με όλα αυτά τα είδωλα και σε διάφορες εκφράσεις της showbiz, από τη μουσική, το σινεμά, έως τον αθλητισμό, αν τα θεωρήσουμε όλα αυτά διαφορετικά κλαδιά της βιομηχανίας του θεάματος, γιατί και τα σπορ αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν εμείς σκοτωνόμαστε για αυτά στην Ευρώπη ή στα Βαλκάνια ή στην Ελλάδα. Και είναι κάπως της μοίρας της γραφτό αυτής της γενιάς να πάει μαζί τους μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, για να το εξειδικεύσω λίγο πάνω στο μουσικό, αυτό που νομίζω ότι ο Κέιβ, στο οποίο υπερτερεί και δεν μπορεί να, και δεν το χάνει και υπερτερεί σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, είναι ότι όλον αυτόν τον rock and roll μύθο δεν του τον έχει πάρει ακόμα η ηλικία. Ξέρω ότι είναι μια κουβέντα αυτή που πώς το λένε, τρακάρει. Τρακάρει με την πολιτική ορθότητα των ημερών. Έτσι, ναι. Που δεν πρέπει να μιλάς για ageism, δεν πρέπει να βάζεις ηλικιακό όρια στο τι μπορεί ο ένας και στο τι δεν μπορεί να κάνει ο άλλος. Αλλά αυτή η καλή άποψη τρακάρει επίσης με μια άλλη παραδοχή που λέει, ρε παιδί μου, ότι η νεότητα και τα γκάζια και η χυμή, ρε παιδί μου,

0: είναι βασικό συστατικό του, του rock and roll. Είναι πολλά τα, τα συγκροτήματα τα οποία βλέπω στην, τα οποία βλέπω στη σκηνή και λέω, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κάτι που να... Το ξέρω πολύ άσχημα αυτό που λέω τώρα και μπορεί να φάω και, και, μπορεί να φάω και hate, αλλά το λέω όπως το σκέφτομαι. Όταν βλέπω, ας πούμε, τους Rolling Stones στη σκηνή, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος αν... αν όχι αν ακριβώς θέλουν να είναι εκεί πέρα, σίγουρα θέλουν, θέλουν να είναι εκεί πέρα, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η, τα πρόσωπα ενός brand μέσα από το οποίο ζουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν γίνεται να μην είναι πάνω στη σκηνή.
1: Εντάξει, για τους Rolling Stones είπε ο Κίθριτσας ότι αμφιβάλλει να ξαναπάει παντός. Ότι αν ξανανεύει, δεν θα πάει περιοδία.
0: Νομίζω το έχει πει πολλές φορές πάντως.
1: Αλλά ναι. Δεν έχω ξέρω. Εντάξει, προφανώς τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, απλά για να το ολοκληρώσω. Βλέπεις τον David Byrne σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που είδαμε την περασμένη Κυριακή, το οποίο έχει μια διαφορετική σκηνοθεσία. Βλέπεις και τον ίδιο να είναι λίγο πιο μαλακός, να μιλάει για την αγάπη ως την απόλυτη ένδειξη αντίστασης στις μέρες μας. Να, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν ο... Το αγρίμι πάνω στη σκηνή, αλλά να έχει αφήσει ίσως, αν θέλεις, και τις εγκεντρικότητες του παρελθόντος που εμφανιζόταν με τα υπερμεγέθη κουστούμια κτλ. Τώρα εμφανίστηκε με μια στολή σαν νοσηλευτής, ήταν, ας πούμε, την Κυριακή σκηνή και να στο πηγαίνει κάπου διαφορετικά. Από την άλλη, ξέρω εγώ, ο Chris Isaac, και να φέρω όλα αυτά τα παραδείγματα που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα στην Αθήνα, όλη αυτή την ροκαμπύλη αισθητική εξακολουθεί ακόμα να την υπηρετεί με τα κουστούμια του, με τα έτσι του, με τα αλλιώς του κτλ.
1: Πάντως, αν αναλογιστούμε.
0: Το Gabe αυτό το πράγμα δεν τον έχει κερδίσει.
1: Ότι είναι μια μουσική η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, όλη αυτή, πες, δεκαετία του 60. Μπορεί να πει κανείς. Αυτός ο ήχος.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Όλο αυτό το rock and roll.
0: Από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 50.
1: Ναι, και μετά. Από όλη αυτή η ηλεκτρονική μουσική πες το 70. Τώρα στα λέω χωρίς να βρούμε τις ημερομηνίες γεννήσεως. Όλοι αυτοί οι μύθοι βιολογικά βρίσκονται τώρα σε αυτή την ηλικία. Οπότε είναι λογικό και να μην.
0: Ο Ίγκη επίσης.
1: Να μην έχουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις τι, ότι έχουμε μια ζωή κλασική μουσική. Και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους μεγάλους κλασικής μουσικής να γεννιούνται, να μεγαλουργούν και να πεθαίνουν.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε μόνο ένα είδος μουσική. Επειδή αλλάζουν τα είδη συνεχώς και αυτά που γίνονται mainstream και τα ακούει όλος ο κόσμος. Τώρα ζούμε ότι όλο αυτό, την pop, τη rock, την ηλεκτρονική κτλ. Τα μεγάλα, αυτοί που τους τη γεννήσαν ή την προχωρήσαν όταν ήταν νέοι, να βρίσκονται τώρα στην τρίτη ηλικία τους.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα τους παρακολουθούμε.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το κοντράστ μιας μουσικής, ναι, και μιας εικονογραφίας, αν θέλεις, που είναι πολύ συνυφασμένη με την νεότητα, που οι άνθρωποι και τα μεγάλα είδωλα που την κουβαλήσανε τώρα την υπηρετούν, ναι, στην τρίτη ηλικία τους. Και την υπηρετούν, αν θέλεις, και μπροστά σε ένα κοινό το οποίο επίσης
1: είναι στη δεύτερη ηλικία του.
0: Ακριβώς. Δεν είναι στην πρώτη νιώτη. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Σαν ξέρεις, να το παρατηρείς πέραν από, ξέρεις, κάποιες θέσεις που είτε μπορεί να είναι ηλικιακά ρατσιστικές, είτε μπορεί να παίζουν πάνω στα θέσματα της πολιτικής ορθότητας κτλ. Τέλος πάντων, βάλε να ακούσουμε κάτι.
1: Friends, Zaki B.

0: Λευκόδωρο 7 και 7 μας προβλημάτισε πολύ πριν. Με το όλο αυτό το ηλικιακό και το μουσικό έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά προσθέτει δηλαδή και Μετάλλικα πόσο είναι που ήταν.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή είδε πάνω από 70, δεν είναι και Μετάλλικα. Με μέσο όρο ηλικία. Εκεί κοντά τέλος πάντων, μην τους μεγαλώνουν και τους ανθρώπους.
1: Πόσο τους είπες?
0: Κοντά στα 70 δεν είναι.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Ναι.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Και να σου πω και δύο λεπτά ελληνικά. Ο Μάλα Μαστρία.
1: James Hetfield 62 θα κλείσει. 63 θα κλείσει.
0: Τέλος πάντων, μεγάλο παραπάνω. Ναι. Μην σου πω ο Μάλα μα στα 70 κοντά κάνει 3 sold out και που κάνει επεφανίζεται κάνει sold out.
1: Χθε
0: πριν. Τρει μέρε συνεχόμενε.
1: Μάλιστα.
0: Στην Πέτρα. Βασίλη Παπακοσταντίνο sold out στο θέατρο Βράχων που γιόρτασε και τα γενέθλιά του. Δηλαδή.
1: Για να μην πούμε για την απόλυτη, αλλά εκεί δεν πρέπει να πούμε ηλικία.
0: Εννοώ ότι τέλος πάντων ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ότι πως όλο αυτό αποτυπώνει ας πούμε και μια εποχή αυτή που ζούμε τώρα, το να είμαστε τόσο κοντά, δηλαδή να μπλέκονται τόσο πολλοί ηλικίες γύρω από τη μουσική.
1: Τι είσαι εσύ, εσύ είσαι ο παπάς, εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ ξέρεις τι κάνεις, ξέρεις τι κάνεις. Απλώνεις τις φτερούγες σου και μας βάζεις από κάτω.
0: Μπας και σου δίνουν τίποτα με αυτό το χέρι, με αυτό το χειρουργείο σου.
1: Εμένα, εσύ τα λες. Εσύ τα λες. Μα απλώνεις τις φτερούγες και μας βάζεις από κάτω. Ευχαριστούμε την Ελένη για τα καλά της λόγια. Βρε τα λένε, λέει η Ελένη. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστό.
1: Μπορεί η φωνή τους ακόμα να κοσμεί τα τραγούδια τους. Αν ναι, καλώς εμφανίζονται στη σκηνή. Διαφορετικά τους ακούμε στα βινίλια. Μάλιστα. Αρέσουν στις δυο τα συζητήσεις που κάνουμε σήμερα και γενικά και την ευχαριστούμε και εκείνη για τα καλά της λόγια. Λέει η Βάγια, νομίζω ότι ο David Μπέν εξελίσσεται πολύ ωραία και είναι άνθρωπος της σημερινής εποχής και όχι της νεότητάς του. Βέβαια, ήταν πάντα πρωτοπόρος ο Μπέν. Δηλαδή, ακόμα και όταν προσπάθησε να εξελίξει στα είδη τον ήχο των Κιχέντς. Μην κοιτάτε τώρα που παντού είναι τη μόδα στα αφρικάνικα κτλ. Στις αρχές της δεκαετίας και στα μέσα της δεκαετίας του 80, λίγοι είχαν πάρει χαμπάρι και είχαν καταφέρει να ανοίξουν αυτό το σεντούκι που δεν έχει τέλος και να εντάξουν ας πούμε αυτά τα στοιχεία και στα πιο δυτικότροπα η μουσική. Ο David Bain ήταν σίγουρα ένας από αυτούς και μας έχει κυκλοφορήσει και μέσα από labels πολύ σημαντικές κυκλοφορίες από την Αφρικανική Ήπειρο. Ο Τζίμις λέει βάλτε και τον Θεό. Roger Waters λέει μέσα σε αυτούς με την ασταμάτητη ορμή και όρεξη να παρουσιάσει κάτι φρέσκο. Ο Τζίμις λέει ότι με είδε στον ύπνο του να έρχομαι για ταξιδιωτικό ρεπορτάζ στο Αμίντεο Φλόρινας.
0: Άντε, ξεκινά.
1: Ήμουν εκεί το Πάσχα.
0: Ο Νίκος λέει μετράει που είδαμε πρωτοψάλτη στο Κιάτο. Μετράει. Σε φοβερή φόρμα γενικά. Όσον αφορά τη φωνή της πάντα. Η πρωτοψάλτη.
1: Λέει η Βίκη, καθηλωτικός Νίκος Πηλιάς για τον Γκέιβ.
0: Να σου πω κάτι άλλο.
1: Όχι, ο Ιντερφίξ λέει πρέπει να μας πήρε τηλέφωνα. Αν ξεσηκώνεται λέει τον κόσμο πρωί-πρωί, αν δεν σηκώνεται λέει και τα τηλέφωνα.
0: Έχουμε, όταν εμείς οι Millennials μεγαλώσαμε μια εντύπωση ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποσύρονται. Γενικά. Δηλαδή ότι μετά από κάποια ηλικία αποσύρεσαι. Και υπήρχε πάρα πολύ έντονο και στην Ελλάδα αυτό, διότι ήταν και πάρα πολύ νωρίς συντάξεις, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία. Ήταν ο υπήρχαν ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, εγώ θα αποσυρθώ. Υπήρχε και σαν αίσθηση ότι είναι και καταξίωση ότι ξέρεις, εγώ θα πάρω τα λεφτά να πάω στο χωριό μου να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Τη ζωή μου.
1: Ότι ήταν μέρος της κουλτούρας.
0: Δηλαδή,
1: όχι μόνο της δικής μας.
0: Από 20 χρονών συζητάμε για τη σύνταξη στην Ελλάδα.
1: Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτό
0: και
1: που
0: ότι
1: λες...
0: όλο αυτό μας κάνει τρομερή εντύπωση όταν βλέπουμε έναν 80 χρονών να βγαίνει και να κάνει τη δουλειά του, ρε παιδί μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Οπότε για αυτό και εγώ προσπαθώ.
1: Έχεις δίκιο,
0: να
1: ρε άνθρωπε. Έχεις δίκιο.
0: Το είπα, ο κεράτας, το είπα.
1: Έχεις δίκιο. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό. Νομίζω ότι είναι πολύ κέντρο αυτό που λες. Ότι η προηγούμενη εποχή είχε μέσα της αυτό το στοιχείο της. Ότι αποσύρεται το ιερό τέρας.
0: Ναι.
1: Η σημερινή εποχή νομίζω ότι έχει μέσα της αυτό το στοιχείο της αέναης παρουσίας και ενδεχομένως και αέναης νεότητας. Σε παραπέμπω και εσένα και τους ακροάτες και τις ακροάτες στην κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τους, σαραντάριδες που δεν μοιάζουν για σαραντάριδες. Άρα γιατί άμα δεν μοιάζουμε εμείς οι σαραντάριδες ή οι σαραντακάτοι με το πώς μοιάζαν οι σαραντακάτοι της γενιάς των γονιών μας, γιατί να μοιάζουν οι 70ρηδες οι σημερινοί, όπως μοιάζαν οι 70ρηδες κάποτε.
0: Και είπαν και ερχόμαστε και μας λέγανε και τους είπαμε. Σωστά το πες. Το είπε σωστά.
1: Το είπα.
0: Λοιπόν, Για να είμαστε μια χαρά, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση για καθαριότητα και φρεσκάδα. Και Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθάρισμα και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρούν τα διαθέτουν ρυφίλ συσκευασία, μειώνοντα έτσι την χρήση του πλαστικού. Μαζί μα πάντα είναι το φυσικό αέριο Ελλάδα. Πάμε σε διάλειμμα. Μετά επανερχόμαστε να δούμε τι λένε.
2: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
3: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
21: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
20: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
21: Σωστός ο παίχτης.
16: Αχ, αυτές οι καρδιές που θέλουν τόσο πολύ να σκλαβώνονται και μετά ζητάνε ελευθερία. Βρε καρδιά, αφού

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Υπάρχει ένα ελληνικό νησί όπου η θάλασσα είναι τόσο διάφανη που μοιάζει εξωπραγματική. Με αυτό το χαρακτηριστικό τίτλο, ιταλικό site αποθεώνει την Κάρπαθο. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm. Enlefko.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, Λατένα τη Βενέα και 32 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μένεγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site αυτή τη στιγμή. News 24-7, κεντρικό θέμα, συνελήφθη ο δράστης μαχαίρος και σκότωσε νεαρό στην Καλυθέα. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό, σκηνές αποκάλυψης φόβη για χιλιάδες νεκρούς. Στο lifeo.gr κεντρικό θέμα είναι στη Βρετανία. Κανείς δεν πιστεύει ότι οι πολιτικοί δωροδοκούνται. Μια συζήτηση με τον καθηγητή δημόσιου δικαίου Παύλου Ελευθεριάδη. Στο βήμα.gr κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Φόβοι για 10.000 ως 100.000 νεκρούς έχουν ισοπεδωθεί κτίρια.
2: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τους ισχυρούς σεισμούς, λέει η Καθημερινή, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής, τα νούμερα είναι 32 νεκροί και 700 τραυματίες που έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με την πρόεδρο την Ντέλση Ροντρίγκες. Επίσης, μια σύλληψη για τη φωνική επίθεση με μαχαίρι στην αιματηρή συμπλοκή χτες το βράδυ στην Καλυθέα. Ναυτεμπορική.gr, διπλό χτύπημα του εγκέλαδος στη Βενεζουέλα, και εδώ η ίδια είδηση ως κεντρική, δεκάδες νεκροί, 700 τραυματίες.

0: Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 9 και 37 δείχνει το ρολόι. Λοιπόν, πάμε για ταινίες.
1: Ναι.
0: Πολλές έχει, γιατί έχει πολλές επανεκδόσεις.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Τις μετρήσεις.
1: Δεν τις έχω βρει ακόμα, οπότε θα περιμένεις με αγωνία.
0: Λοιπόν, εγώ 10 βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω, τώρα βλέπω γιατί βλέπω και τις προηγούμενες εβδομάδες. 10, πάμε, ξεκινά.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Λέγεται «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου». Όπου, άκου τώρα τι γίνεται εκεί. Ένα αντισυμβατικό, λέει, συνεργείο ντοκιμαντέρ ψάχνει επίμονα απαντήσεις για το τι συνέβη στα αλήθεια σε μια φωνική έκρηξη που συγκλώνησε τα Β' Καπία Λίμου πριν από 5 χρόνια. Είναι μια μαύρη κωμωδία, είναι. Σκηνοθετεί ο Αθανάσιος Τόμης Κλάβος. Αλλά έχει γυριστεί μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Αλίμου. Εκεί πραγματοποιήθηκαν όλα τα γυρίσματα και μαζί με επαγγελματίες ηθοποιούς συμμετέχουν μέλη των ΚΑΠΗ, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το εργαστήριο ηθοποιίας του Δήμου, μαθητές σχολείων, ηλικιωμένοι δημότες και ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Πολύ περίεργο, ας πούμε, μείγμα όλο αυτό εκεί πέρα, το οποίο έχει και πλάκα. Έχω δει το τρέιλερ και φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Έχουμε το Supergirl. Κάποια στιγμή αυτή η μεγάλη βιομηχανία των κόμικ προσπάθησε να επεκτείνει κάπως το μύθο του Σούπερμαν, εφευρίσκοντας και έναν ήρωα, το Supergirl, το οποίο έχουν δοκιμάσει να το περάσουν και στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη, όχι με τρομερή επιτυχία. Εδώ έχουμε μια ακόμα μεταφορά με τη Supergirl, η οποία προσπαθεί να τα βάλει με έναν απροσδόκητο και αδίσταχτο εχθρό που απειλεί την ανθρωπότητα κτλ. Την υποδίεται η Μίλι Άλκοκ. Έχουμε ένα ισπανικό που λέγεται Ρομερία. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στις ακτές του Ατλαντικού στην Ισπανία. Θέλει να πάρει κάποια έγγραφα για σπουδές από την οικογένεια την πατρική που δεν γνώρισε ποτέ. Έχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία από ό,τι διαβάζουμε αυτό. Από τη ζωή της Κάρλα Σιμών, που είναι η δημιουργός της ταινίας. Ίσως θυμάστε ότι ένα προηγούμενο φιλμ της, «Οι Ροδακινιές του Αλκαράς», το λέω γιατί είχε πολύ χαρακτηριστικό τίτλο, είχε, ναι, είχε πάρει και βραβείο στο Βερολίνο πριν από μια τετραετία. Έχουμε το Νόβακ του Χάρη Λαγκούση, που έκανε πρεμιέρα και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Δόκτωρ Νόβακ είναι ένας νευροεπιστήμονας που έχει αποσυρθεί από την Κροατία, έχει απομονωθεί στην καρδιά της Αθήνας, το στοιχειώνει λίγο το παρελθόν του. Και έρχεται ένας νέος επιστήμονας που προσπαθεί να τον προσεγγίσει και κάπως τον ξυπνά. Παίζουν και Κροάτες ηθοποιοί, Ζλάτκο Μπούριτς, Έλια Ραμφ, αλλά και οι Έλληνες, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, η Έλληνα Τοπαλίδου, ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος.
1: Το Φιούζ το είπαμε.
0: Το Φιούζ δεν το είπαμε.
1: David Mackenzie, πολύ ωραίος δημιουργός. Έχει κάνει και το Hell or High Water, το Young Adam. Γενικά είναι πολύ ιδιαίτερος. Μας πάει σε μια πολύ ωραία ιστορία. Μια ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύπτεται σε ένα εργοτάξιο στο κέντρο του Λονδίνου. Στρατός και αστυνομία ξεκινούν μια επιχείρηση εκένωσης και περιορισμού της βόμβας. Όμως μια ομάδα ληστών κάτι ετοιμάζει και απαραίτητος, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Πολύ suspense, λέει, με thriller ρολόι, όπως λέγονται αυτά που περνάει ο χρόνος τικ-τακ-τικ-τακ και περιμένεις να δεις τι θα γίνει.
0: Και που τρως τα νύχια σου.
1: Και που τρως τα νύχια σου.
0: Παίζει ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον, που είναι πάντα στην κουβέντα για το ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. 72 ώρες προθεσμία. Θα το πούμε μαζί όλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παραμονές απόβαση στην Ρωμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες, τις συμβουλές να δώσουν στο στρατό για την επιτυχία της επιχείρησης, αλλά πλησιάζει και μια καταιγίδα. Οπότε τώρα έχουμε ένα πολεμικό γεγονός μέσα από μια μετεωρολογική, ας πούμε, προσέγγιση. Φαντάζομαι για όλους εσάς τους Κερομανείς είναι μια ταινία που σας τρελαίνει.
1: Το μουντιάλ μας. Αλλά φοβερό cast διαβάζω ότι έχει.
0: Για πες.
1: Παίζουν Άντριου Σκοτ, Μπρένταν Φρέιζερ, Ντέμιεν Λούις, όλη αυτή, ας πούμε, η φουρνιά των πολύ σπουδαίων Βρετανών ηθοποιών.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε μια σειρά από επανεκδόσεις. Το Υπεράνω Πάσης Υποψίας, Τζα Μαρία Βολοντέ, Ρώμη 1970, ένα πολιτικό θρίλερ που είναι ταινία σταθμός για το ιταλικό σινεμά, καθώς καλύπτει και κάποια αρκετά ταραγμένα πολιτικά χρόνια. Έχουμε
1: Ονειροπόλη.
0: Ονειροπόλη, φανταστικό.
1: Μπερνάντο Μπερτολούτσι.
0: Φανταστικό. Και αυτό μας γυρίζει πίσω στο Μάη του 68, ένα ερωτικό τρίγωνο μέσα σε όλη την επαναδιαπραγμάτευση, ας πούμε, των πολιτικών και κοινωνικών, ας πούμε, συμβάσεων της εποχής. Είχε βγει τώρα αυτό, δεν θυμάμαι πότε είχε βγει.
1: 93, κάτι.
0: Όχι, ρε, πιο μετά το 2000. Πιο μετά το 2000 είναι, γιατί έχει βγει πάνω σε εκείνη την εποχή που ήμασταν όλοι ερωτευμένοι με την Εύα Γκριν.
1: Σωστό.
0: Και μερικοί, ναι, μπράβο, και, ναι, και μερικοί είμαστε και ακόμα. Η γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα του Billy Wilder, κλασική κωμωδία του ασπρόμαυρου, της χρυσής εποχής του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, πολύ σπουδαίο, Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Έχουμε την ζούγκλα της ασφάλτου, επίσης ενός σπουδαίου δημιουργού, επίσης ασπρόμαυρο, του John Houston. Από, ξέρεις, από, είναι όλες αυτές τις ταινίες, αυτά τα μάστα, ας πούμε, ναι, που πρέπει να έχεις δει και που, γιατί όχι να πας να τα δεις και σε ένα θερινό σινεμά. Και νομίζω ότι εκεί είμαστε. Οπότε έχουμε μια σειρά. Τώρα μην ξαναλέω όλα τα ονόματα, από πολύ ενδιαφέρουσες επανεκδόσεις που αξίζει να τις δείτε σε κάποιο θερινό. Και νομίζω ότι το Fuse είναι μια ταινία της εβδομάδας που εγγυάται ότι θα πάτε 2 ώρες και θα μείνετε στις μύτες των ποδιών σας από το suspense, και μου φαίνεται εμένα και κάπως ενδιαφέρον και αυτό το «Η μεγάλη σφαγή» των Β' Καπί του Αλίμου, το ελληνικό, τουλάχιστον σαν σύλληψη.
1: Μάλιστα. Τσέζαελ και Μπίνι εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: 10.000 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση μέχρι και τις 4, όπου στις 4 αύριο η μέρη θα την κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ποσό. Το ποσό είναι 10.000 ευρώ, το λέτε και το κερδίζετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600, τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει ο κίνδυνος πάντα απώλειας περιουσίας και εθισμού. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε όσον αφορά τον διαγωνισμό. Σας έχουμε ρωτήσει για το Alternative Top 10. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας μέχρι και σήμερα. Που έχετε ένας φίλος σας τουρίστας στην Αθήνα, που δεν θα τον πηγαίνατε. Μας στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 6956-615-877 σε Viber και σε WhatsApp. Θα τις διαβάσουμε αύριο λίγο μετά τις 9. SNF Nostro συνεχίζεται ως τις 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Nostro σου φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές. Χθες είχαμε και τη σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού. Αύριο είναι ο Τζον Κλίζ, επίσης ο Βρετανός, το οποίο και ο θρύλος των Monty Python, θα είναι μαζί για μια ειδική προβολή του υπότες ελληνής τραπέζης του Holy Grail και μετά και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Σάββατο 27 Ιουνίου είναι η Αβαρντάλο. Σάββατο έχει και πάρτι με τη Χάι.
1: Φοβερή.
0: Πολύ καλή. Πολύ καλή η Χάι.
1: Την Αυστραλία.
0: Έρχεται στο Up Late Party στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζεται το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πάμε να ακούσουμε τους Γκορίλας, βέβαια. Τους περιμένουμε σήμερα. Tomorrow comes today.

0: Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Μας μέσα στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει και ρεύμα. Μπαίνετε στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr και βλέπετε τα προγράμματα που υπάρχουν. Υπάρχει και το Maxi Safe Home, το οποίο κερδίζετε και στο λογαριασμό σας 50 ευρώ κατά τη διάρκεια του ετήσιου συμβολέου. Μπορείτε επίσης, μαζί μας είναι η Novibet, πάντα η Novibet, η οποία έχει το Noviverse, όπου εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε και τα ζωντανά τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και παπαρά.
1: Να μην αισθάνεται ότι είστε οι μόνοι που ξενυχτάτε.
0: Αυτό.
1: Για να δείτε τα μάτς που λόγω της του Μουντιάλ που γίνεται στις ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, έτσι είναι λίγο περίεργες οι ώρες φέτος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Μαζί μας είναι η σειρά της Pharmaceutica Hygienic. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε 30 λεπτά με dry touch υφή. Απορροφάτε άμεσα. Ρένος Χαραλαμπίδης, The Weekend και The Weekend ακολουθούν εδώ στον Λευκό 17 και 7. Τα λέμε αύριο στις 7. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.

0: summer in the city. City FM 92.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
9: FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
10: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
11: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
12: No, está demasiado mal.
13: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
14: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
15: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Canto al Sol, Οδή στον Ήλιο, από Σύμπα Κάμπος. Αυτό το κομμάτι όταν είχε βγει εκείνο το καλοκαίρι, το πότε ήταν, το 21, είχε ακουστεί πάρα πολύ, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. 12 λεπτάκια μετά τις 10, να που φτάσαμε στην Πέμπτη, ο μήνας έχει 25, ο Ιούνις, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, σιγά σιγά την κάνει, λίγες μέρες έμειναν μέχρι να φύγει ο Ιούνιος, και θα φύγει με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, μάλιστα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που βλέπω εδώ το θερμόμετρο θα είναι καρφωμένο στους 31 με 32 βαθμούς. Οι βοριάδες παραμένουν και σήμερα και μάλιστα θα είναι πιο ενισχυμένη Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, που αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, επίσης ότι από τη μία βοηθάει με τη ζέστη, από την άλλη όμως τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα λόγω και του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου που έχουμε. Μάλιστα χτες είχαμε και φωτιά εδώ γύρω τριγύρω και στο Νορχομενό και στο Ακόντιο, σηκώθηκαν ακόμη και αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τέλος πάντων όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε πράγματα έτσι δύσκολα πολύ, ευτυχώς. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή θα πούμε για όλες αυτές τις ημέρες, μέχρι ότου έχουμε αλλαγή σκηνικού, αν και από ό,τι βλέπω και η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με ακριβώς καρμπών τις ίδιες συνθήκες, με ενισχυμένους βοριάδες, και μάλιστα από την Τρίτη και μετά περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας με 35 και 36. Ενώ γενικότερα στην Ευρώπη, αυτά που λέγαμε και χθες, βλέπετε τι γίνεται με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εμείς είμαστε πιο δροσερά εδώ στο Νότο, παρότι θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Βλέπετε τι γίνεται σε όλες

0: στις υπόλοιπες χώρες. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους. Από το ένα καλοκαιρινό κομμάτι στο άλλο. Victor Demé, John Maya, το remix του Σύναψον.
1: Δέκα με 12 το πρωί πάνω Σκαρβούνις Live στον City FM 92.

Αν είσαι και σε κάποια παραλία και ακούς τώρα αυτά τα κομμάτια, μια χαρά την έχεις βρει εκεί. Στην Ελλάδα που έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη και στον κόσμο, έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά και δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε για μπάνιο, κατάλαβες. Αλλά κατά τα άλλα είναι υπέροχα όλα, ας πούμε, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε βρει και ως δικαιολογία τώρα τις Μέδουσες, τους Λαγοκέφαλους, τους Καρχαρίες και όλα αυτά. Οπότε σου λέει πού να πάμε τώρα, να δεν είναι καλά τα πράγματα. Ενώ οι αιτίες είναι άλλες, όπως καταλαβαίνετε. Είναι οι λαγοκέφαλοι που υπάρχουν στις τσέπες, που εξαφανίζουν το χρήμα, πιο χρήμα που δεν μπαίνει καν, δεν προλαβαίνει να μπει. Αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026 και των τελευταίων ετών. Η μέρα σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά από πλευράς επικαιρότητας. Έχουμε ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ άσχημες και από την Ελλάδα, με την δολοφονία του νεαρού, αλλά και από το εξωτερικό, που έχουμε εικόνες σοκ από την Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό. Φανταστείτε τώρα, 7,2 και 7,5, και πραγματικά εκεί ήδη κάνουν λόγο για σκηνές αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Πολύ ισχυροί σεισμοί που ταρακούνησαν στη θέμελα τη χώρα, κτίρια κατέρευσαν και ολόκληρες γειτονίες μετατράπηκαν σε συντρίμμια. Όλο αυτό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, με πολλά κτίρια να καταραίουν και αρκετούς κατοίκους να παγιδεύονται στα χαλάσματα. Οι επιστήμονες έχουν ήδη εκφράσει φόβους για χιλιάδες νεκρούς μετά το διπλό χτύπημα. Η Γεωλογική Υπηρεσία μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 μετά το δεύτερο κύριο σεισμό. Συστατικά που, όπως καταλαβαίνετε, μας δίνουν στατιστικά απίστευτα μεγάλο αριθμό θυμάτων. Σωστικά συνεργεία βρίσκονται επίποδος για τον δύσκολο αγώνα της αναζήτησης εγκλωβισμένων στα ερείπια. Τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα στοιχεία θα ανέβουν κατά πολύ τις επόμενες ώρες. Η πολιτεία Λαγκουάιρα φαίνεται να είναι αυτή που επλήγει περισσότερο. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και βρισκόμαστε στην επίπονη αποστολή να διασώσουμε τις ζωές που μας επιτρέπει ο Θεός να σώσουμε. Η πολιτεία αντιμετωπίζει μια πραγματική τραγωδία και έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής, τόνισε η κυρία Ροντρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Οι σεισμοί από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη Βενεζουέλα εδώ και πάνω από έναν αιώνα ταρακούνησαν την περιοχή με εκενώσεις κτηρίων σε πόλεις και επιπτώσεις μέχρι τον Αμαζόνιο της Βραζιλίας, περίπου 1.700 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας. Τα πρώτα βίντεο που έχουν βγει είναι πραγματικά σοκαριστικά για το μέγεθος και το τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα. Οι κάτοικοι εννοείται ότι όσοι σώθηκαν είναι φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι. Έχει διακοπεί η λειτουργία των μέσων συγκοινωνίας, μετρό, υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, με το νερό. Γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη χώρα αυτή. Και δυστυχώς ώρα με την ώρα που θα περνάει το αποτέλεσμα, ας πούμε, αυτού του διπλού φωνικού σεισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Θα είναι πολύ μεγαλύτερα τα αποτελέσματα, δυστυχώς. 10:23 πρώτα λεπτά. Μουσικές, Billie Eilish, Birds of a Feather.

Birds of a Feather. Λοιπόν, η Billie Eilish. Για να είστε εδώ συντονισμένοι μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Στους 92 των FM κολλημένη η Βελόνα, στο ραδιοφωνό σας αναλογικά. Αν θέλετε να μας ακούσετε βέβαια ιντερνετικά, αυτό μπορείτε να το κάνετε με πολλούς τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store, Google Play. Επικοινωνία μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση cityfm92@gmail.com. Ημέρα των ναυτικών σήμερα και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τα αγαπημένα μας Στρούμφ και ο Δρακουμέλ έχουν την τιμητική τους σήμερα. Αυτό το υπέροχο κόμικ αρχικά που πέρασε ας πούμε και στον κινηματογράφο, είναι το δημιούργημα του Πεγιό από το 1958 και γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία ειδικά από τα 80's μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε και τις μεταδόσεις του Λευκό που έχουμε γενικότερα εδώ στην παρέα μας. Κάθε πρωί ξεκινάει η ημέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Από την Billie Eilish πάμε στην Billie Holiday. Speak Low, σε ένα υπέροχο remix από Bed. Με αυτό θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε σε λίγο ζωντανά.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

υπέροχη διασκευή. Η Χέλι Ράινχαρτ είναι στα φωνητικά, ένα cover σε Vita Jazz εκδοχή για το κομμάτι των Cardigans Love Full. 10 και 40 πρώτα λεπτά, είναι 5η 25 Ιουνίου, είμαστε εδώ, έχει ζέστη, είναι σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Υπάρχει όμως αυτό το βοριαδάκι, το οποίο από τη μία βοηθάει την κατάσταση, είναι, τα κάνει πιο δροσερά τα πράγματα, ειδικά το βοριαδάκι, αλλά εγκυμονεί κινδύνος, οπότε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχουμε αρκετές φωτιές και πυρκαγιές. Δεν ανάγουμε φωτιά για τίποτα, ειδικά για κανένα λόγο, ειδικά στην Ήπεθρο. Πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί λοιπόν κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Άντε ξανά μανά, θύμα, οπαδικές διαφορές. Είχαμε προσαγωγές στην αρχή, έχουμε τη σύλληψη τελικά του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε νεαρό στην Καλλιθέα. Για μία ακόμη φορά σε αυτή τη χώρα να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί με τη δολοφονία του Άλκη πριν από αρκετά χρόνια και με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε συνεχώς να συμβαίνουν τέτοιες επιθέσεις. Δυστυχώς η βία κάθε μέρα είτε έχει να κάνει με οπαδικά κίνητρα είτε έχει να κάνει με άλλα κίνητρα, έχει μεγαλώσει και έχει θεριέψει, και ειδικά ας πούμε στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες κυκλοφορούν πια, βλέπεις ας πούμε συμμορίες, πάρα πολλοί μαζί, όλοι μαζί να κυνηγάνε, να χτυπάνε, να μαχαιρώνουν, να έχουν μαζί τους μαχαίρια. Απίστευτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας και ειδικά στην Αθήνα, στο κέντρο της χώρας, αλλά και σε άλλες πόλεις. Εδώ είχαμε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Έγιναν στην αρχή, είχαν γίνει 14 προσαγωγές. Τελικά είχαμε, όπως είπαμε, και την σύλληψη του δράστη. Μέχρι στιγμής όλες οι πληροφορίες προς τα έξω συνεννούν ότι πρόκειτο για οπαδικό θέμα. Τέλος πάντων, οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν μάλιστα και το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πράγματα απίστευτα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, με τη βία να υπάρχει παντού σε όλα τα πράγματα καθημερινά. Σταματημός κάπου θα υπάρξει ή όχι?

Τρομερή συνεργασία του Damon Albarn, τον Gorillaz δηλαδή, με την Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac. Αυτό είναι το Oil. Θα είναι εδώ σήμερα οι Gorillaz, όχι όμως η Stevie Nicks, σε αυτό το πολύ αναμενόμενο live που έγινε sold out πολύ γρήγορα όταν ανακοινώθηκε. Απόψε είναι η συναυλία των Gorillaz σε συνεργασία του Release Athens με το SNF Nostos του στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάργος, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το βράδυ για τους τυχερούς που θα παραβρεθούν σε αυτή την υπέροχη συναυλία. Συναυλίες που γίνεται χαμός, όπως έχουμε πει αυτό το καλοκαίρι, με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, οι οποίες συναυλίες είναι κατάμεστες από κόσμο, είτε πρόκειται για Έλληνες καλλιτέχνες, είτε για ξένους, τους ξένους που έρχονται και είναι πάρα πολλοί. Από τη μία μπορεί να σχολιάζεται και λίγο αρνητικά αυτό, το ότι να λέμε ας πούμε δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά οι συναυλίες γίνεται χαμός. Από την άλλη όμως, ρε παιδιά, εδώ λέμε ας πούμε δεν θα πάει διακοπές κανένας, οπότε σου λέει ο άλλος θα πάω τουλάχιστον σε μία συναυλία, άντε δύο, να περάσω και καλά και να έχω και κάτι να θυμάμαι. Αυτό ακριβώς γίνεται και αυτό ακριβώς θα γίνει. Ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων, ευχόμαστε καλά αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους για τις πανελλήνιες. Σήμερα η ανακοίνωση λοιπόν των βαθμολογιών. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά, να τα έχουν πάει καλά οι μαθητές, να αντικρίσουν τα αποτελέσματα που θέλουν να δουν. Και αν εν πάση περιπτώσει κάτι δεν έχει πάει καλά, να μην το βάλουν κάτω και να συνεχίσουν ούτως ή άλλως. Ένας σταθμός είναι αυτός, δεν είναι όλη τους η ζωή, να το ξέρουν αυτό όλοι οι συμμετέχοντες των φετινών εξετάσεων. 10 και 48 πρώτα λεπτά, ο κύριος Quantic και το Atlantic Oscillations.

Ήρθε ένα δροσερό αεράκι τώρα, αυτό το υπέροχο δροσερό κομμάτι του Quantic Atlantic Oscillations. Τώρα τον είπαμε σωστά τον τίτλο. Βλέπουμε και τα όσα γίνονται στην πολιτική επικαιρότητα. Ο τελευταίος που θα εμπλέκεται το όνομά του σε κάποιο σκάνδαλο να κλείσει την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δικογραφία, όπως σαρκαστικά έχουν παραφράσει το όνομα του κόμματος. Τώρα έχουμε τον Αβραμόπουλο. Το ερώτημα είναι αν πραγματικά κάποιος από όλους αυτούς που υπάρχουν μέσα στο κόμμα δεν εμπλέκεται τελικά σε κάποιο σκάνδαλο. Τι να παριθμίσει κανείς όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία από την εποχή της πανδημίας, που κατ' εμάς είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που μπορεί να υπάρχει, με τόσες χιλιάδες νεκρούς και δεν έχει ασχοληθεί κανένας με τα ζητήματα αυτά. Υποκλοπές, ο ΠΚΠ, συγκάλυψη όλων αυτών, αλλά και ειδικά για το έγκλημα των Τεμπών. Μικρότερα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα, χρήμα, ναρέι, σε κολλητούς. Αβραμόπουλος, η Άννα Μισελ που πρόσφατα κρίθηκε και ένοχη. Πολύ ωραία γενικότερα περνάνε εκεί. Και σε μια κατάσταση, ας πούμε, πολιτική που είναι σε ένα αβρασμό, ακόμη υπάρχουν τα σενάρια για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο, με τις δημοσκοπήσεις να έρχονται κτλ. Ο Κυριάκος τι έκανε? Ο Κυριάκος μπήκε στο ράλι. Δεν ξέρω τώρα αν αρχίσαν τα ευχέλαια εκεί για να πάει καλά το Ακρόπολης. Τα γκάζια λέει είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Τον είδαμε και ραλίστα με το κράνος Μητσοτάκης. Αυτά είναι υπέροχα πράγματα γενικότερα στην Ελλάδα που συμβαίνουν, και έχουμε και τα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν όλους, ακρίβεια, καύσιμα, χαμός γίνεται. Τις τελευταίες ημέρες συζητήθηκε πάρα πολύ και το θέμα για τον νόμο Κατσέλη, με την απόφαση του Αργίου Πάγου, με την νομοθέτηση που θα γίνει πια από την κυβέρνηση, σε αναδρομή όλα κτλ. Όλα λειτουργούν στην εντέλεια, έτσι. Μιας και είπαμε για το ράλι Ακρόπολης τώρα μέσα σε όλα αυτά, γιατί πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί τέλος πάντων και στην υπερειδική και τα λοιπά, να πούμε ότι το ράλι Ακρόπολης θα έχει και σκέλος εδώ στην περιοχή μας. Μάλιστα είναι σε ετοιμότητα και επιφυλακή οι Δήμοι Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας και Λεβαδιών για τον σκληρό αγώνα του ράλι Ακρόπολης, στις ειδικές διαδρομές που έχουν προβλεφθεί σε Στήρη και Λυκώνα. Σε εγρήγορση και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας των Δήμων με αυξημένα μέτρα πρόληψης στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Το ράλι Ακρόπολης, το οποίο θα το έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Μάλιστα, όλα δένουν καλώς, μην ανησυχείτε. Τα πάντα σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, Garbage, αυτό είναι το Milk Siren Mix. Θα μας πάει αυτό σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: City. 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
0: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Findlay του Λονδίνου, κυπριακής καταγωγής. Γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 80 με τη συμμετοχή του στους Wham, πουλώντας πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ και με πολύ μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών και το Freedom που ακούμε. Το 1987 ξεκίνησε πετυχημένη solo καριέρα, έχει κερδίσει 3 American Music Awards, 3 Brit Awards, 4 Ivor Novello, πολλά και δημοφιλή τα τραγούδια του. Ακόμη και στις μέρες μας, ο George Michael θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες της pop. Θα ήταν 63 ετών μόλις εάν ζούσε ο George Michael. Δέκα λεπτά και μετά τις 11, 5η 25 Ιουνίου, πάνω από τους 30 βαθμούς στο θερμόμετρο, το βοριαδάκι παραμένει, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε, on demand δηλαδή, στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκετε μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε και μας ακολουθείτε. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Τέλος εποχής, Last Dance. Αύριο θα κάνουμε την τελευταία μας εκπομπή εδώ στον CTFM, που δεν θα είναι απλά η τελευταία εκπομπή εδώ στον CTFM. Θα είναι η τελευταία εκπομπή μέχρι νεοτέρας. Θα πούμε περισσότερα αύριο. Αυτή την ημερομηνία το 2009 έχουμε άλλη μια σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής να μνημονεύουμε σήμερα. Ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Στο σπίτι του στο Los Angeles της Καλιφόρνια, από τη χρήση κοκτέιλ φαρμάκων, για τον θάνατό του διώχθηκαν μάλιστα ο προσωπικός του γιατρός. Διώχθηκε ο προσωπικός του γιατρός, ο Jackson, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα 60 σαν μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος Jackson's 5. Το 1971 ξεκίνησε σόλο καριέρα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που προβλήθηκε τόσο πολύ από το τότε ρατσιστικό MTV. Το άλμπουμ Thriller είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσει όλων των εποχών. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame 2 φορές. Έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness για τα 13 βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, μεταξύ αυτών και τα Grammy Legend Award και για τη συνολική προσφορά στη μουσική, 26 American Music Awards και 13 νούμερο 1 singles στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις πωλήσεις των άλμπουμ που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια αντίτυπα. Απίστευτα και ασύλληπτα νούμερα για τον βασιλιά της pop, που έφυγε, όπως είπαμε, πολύ νωρίς, σαν σήμερα το 2009.

Και πρόσφατα έχουμε και την βιογραφική ταινία με το όνομά του Μάικλ που βγήκε στις αίθουσες. Δεν την έχουμε δει. Θα τη δούμε. Υπάρχει καλές κριτικές πάντως, αν και υπήρχαν διάφορες ενστάσεις για το ότι επικεντρώνεται στη μεγάλη επιτυχία, μέχρι και το thriller, μέχρι εκεί είναι το story της ταινίας, αφήνοντας απ' έξω και όλες τις σκιές και τα μεγάλα ζητήματα με τις κατηγορίες που είχε, τις δικαστικές διαμάχες και με όλα αυτά. Επιστρέφουμε στο τώρα. Το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκόνια θα πούν συγγενείς, φίλοι και ο αθλητικός κόσμος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Συνοικισμό σήμερα το απόγευμα στις 5. Μια είδηση που την μάθαμε χτες και πραγματικά μας συγκίνησε όλους. Η είδηση του θανάτου του παλέμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή και προπονητή χθες το μεσημέρι σκόρπισε απέραντη θλίψη στον αθλητικό χώρο και στην τοπική κοινωνία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή διαδρομή γεμάτη ποδόσφαιρο, ιδέες και έντονες προσωπικές αναζητήσεις. Ο Τάκης Γκόνιας δεν υπήρξε ποτέ μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, είτε ως παίκτης είτε αργότερα ως προπονητής. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του Λεβαδιακού και αργότερα πήγε στη μεγάλη του αγάπη, τον Ολυμπιακό, που έπαιξε για αρκετά χρόνια. Έκανε καριέρα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα επίσης και με ομάδες στο εξωτερικό. Ασχολήθηκε και με άλλα αθλήματα. Γενικότερα ήταν μια προσωπικότητα έτσι πολύ δυνατή και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος για το οικογενειακό, το φιλικό του περιβάλλον, αλλά και για όλο το φιλανθρωκόσμο στην Ελλάδα. Είχε τη δική του φιλοσοφία, τις δικές του απόψεις και δεν δίστασε ποτέ να τις υποστηρίζει, ακόμη και αν ήταν, ακόμη και όταν αυτές δεν ήταν δημοφιλείς. Το αντίο λοιπόν στον Τάκη Γκόνια στις 5 το απόγευμα στην πόλη της Λιβαδιάς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, στον Συνοικισμό.

ο David Byrne, που πρόσφατα εμφανίστηκε στην Αθήνα και η εμφάνιση του ήταν υπέροχη. The Hearts, a Lonely Hunter. Το remix εδώ στο υπέροχο αυτό κομμάτι ανήκει στον Louis Vega, τον Little Louis Vega.

11:25 έχουμε Μουντιάλ φυσικά. Με σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει εικόνα για τα ζευγάρια στη φάση των 32, όπου θα έχουμε αναμετρήσεις από νωρίς με δυνατά ζευγάρια από ό,τι φαίνεται. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο για το Μουντιάλ και για διάφορα που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, τα αποτελέσματα κτλ. Θα πάμε στο break με τους Verve και το πολύ αγαπημένο Bittersweet Symphony, το remix του James Lavelle.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
4: City.
9: Just what is it that you want to do?
10: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
9: And that's what we're going to do.
11: Well, wait, baby, let's go.
9: We're going to have a good time. We're going to have a party.

η Primal Scream φυσικά και το Loaded σε αυτό το υπέροχο remix του Andy Weatherall. 11:41, 5η-25 Ιουνίου, εδώ είμαστε, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, πάμε μαζί μέχρι και τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Μουντιάλ, ξέρουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι για την φάση των 32. Καναδάς, Νότιος Αφρική, το πρώτο ζευγάρι, και από εκεί και πέρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε δυνατά μάτς στα άλλα ζευγάρια, γιατί μπαίνουμε πια στη φάση των knockout παιχνιδιών. Χτες τα αποτελέσματα που είχαμε, στην ουσία οι ομάδες που κέρδισαν έχουν και την πρόκριση, στην ουσία τις μεγαλύτερες πιθανότητες τέλος πάντων να περάσουν στην επόμενη φάση. Όλα αυτά θα αποσαφινιστούν αναφορικά και με τα σημερινά παιχνίδια. Ελβετία λοιπόν, Καναδάς 2-1, Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Ενώ σήμερα έχουμε Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού στις 11, η σημερινός Γερμανία επίσης στις 11, και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν ξημερώματα της Παρασκευής. Την Ισία Ολλανδία στις 2, η Ιαπωνία Σουηδία επίσης στις 2, στις 5 θα γίνουν τα μάτς Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη Αυστραλία, και αύριο το βράδυ πια θα έχουμε τα παιχνίδια ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία και τη Σενεγάλη με το Ιράκ. Θα ολοκληρωθούν τα μάτς και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, θα περιμένουμε και τα παιχνίδια για τη φάση των ομίλων του Σαββάτου, για να περάσουμε σιγά σιγά στο γύρο των 32, που θα ξεκινήσει με το παιχνίδι, ήδη το πρώτο το ξέρουμε, όπως είπαμε, Νότια Αφρική Καναδάς, που θα ξεκινήσει από την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό, που είναι οι τρεις διοργανώτριες χώρες. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί το Μουντιάλ, που μέχρι στιγμής έχει έτσι και κάποιες εκπλήξεις, έχει και διάφορα ωραία πραγματάκια τα οποία συνέβησαν. Αυτό που συζητήθηκε περισσότερο τις τελευταίες ώρες ήταν και πάλι η ταλαιπωρία της ομάδας του Ιράν, που εντάξει όλες αυτές τις μέρες τώρα έχει τραβήξει, μόνο και μόνο που ταξιδεύει στο Μεξικό αυθημερών από το Μεξικό για να πάει να κάνει τα παιχνίδια. Καταλαβαίνετε ας πούμε τι ταλαιπωρία φέρνει αυτό. Και υπάρχει και ταλαιπωρία γιατί σε κάθε μάτς υπάρχουν και διάφορα ζητήματα με τις καθυστερήσεις και με τα μέτρα ασφαλείας, στα αεροδρόμια κτλ. Μάλιστα υπήρχαν πολλά παράπονα από τους αρμόδιους της αποστολής του Ιράν. Είναι λογικό βέβαια από τη μία όλο αυτό, μετά και τα όσα συνέβησαν και με την εμπόλεμη κατάσταση. Το τελευταίο περιστατικό λοιπόν που συνέβη χτες, είχαμε την προσαγωγή του Ταρέμι, ο οποίος είναι και αρχηγός της αποστολής των παιχτών του Ιράν, είναι και ο παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι, ο οποίος προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, και γενικότερα υπήρχε μια αναστάτωση στην άφιξη του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με και ένα άλλο στέλεχος της αποστολής. Τελικά εντάξει, λύθηκε το ζήτημα και όλα πήγαν καλά και πήγαν κανονικά για να παίξουν το μάτς. Κρίμα, επαναλαμβάνω, για αυτή την αποστολή, για αυτούς τους παίχτες που παρόλο που συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα στη χώρα τους, ταξίδεψαν, πήγαν για το Μουντιάλ και εκεί όμως είχαν μια μεγάλη ταλαιπωρία.

Coldplay με τις δίδυμες συναυλίες που είχαν δώσει 2 χρόνια πριν, 24, που είχε γίνει χαμός. Ακούσαμε το Clocks. Λοιπόν, 11:51 πρώτα λεπτά. Να και η Μπαλτάζαρ τώρα και το Wrong Vibration.

από τους Μπαλτάζαρ στον Διέγκο Γκαρσία και το Don't Go. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Το απόγευμα από τις 6 και μετά μεταδόσει τον Λευκό, όλα μέσα από το site του σταθμού cityfm92.gr. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ με την τελευταία μας εκπομπή λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλοκαιρινή μελωδία και πολύ αγαπημένη, είτε από τον Bad Bunny είτε από διάφορες εκδοχές που έχουν βγει. Verano in New York, Toman, η πιο dance εκδοχή της συγκεκριμένης μελωδίας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
10: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Come FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
12: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
13: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
14: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
15: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041, 22610 81041.
17: You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

control.

0: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: The meanest and greatest you'll be manifesting. I play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarlas φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: CTFM 92. Waves of music. Waves of music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Hot town, summer in the city.

0: Summer in the city. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Coco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
7: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
8: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
9: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
10: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld, ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα, Moments in Time.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

nas prenesú.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
12: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
11: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
12: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
11: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
12: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
1: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
11: Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμαστε ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Κοπανάει το κεφάλι μου, το καπέλο μου στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει. 4 λεπτά μετά τις 6, εν Λευκό 87 και 7, Μάκης Παπασημακόπουλος εδώ. Τι έχω να σας πω. Σήμερα είναι χωρίς αναποδιές ημέρα μου, έχω να σας πω. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι άφησα το αυτοκίνητό μου σε ένα πάρκινγκ εκεί στην Καλλιθέα και πέτυχα συγκλονιστική στιγμή όπου βρίζονταν οι παρακατόριοι μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραίο, για 5 λεπτά. Και δεν συμμετείχα γιατί απολάμβανα τη σκηνή. Ο ένας έβριζε τον άλλον επειδή έπρεπε να μετακινήσει ένα αυτοκίνητο και του λέγε: Τι λες, βρε. Εσύ έπρεπε να μετακινήσει το αυτοκίνητο. Και μέσα σε όλα αυτά πετάχθηκε και μια κυρία που είχε έρθει φέρει το αυτοκίνητό της και έλεγε: Δεν τα παρατάτε αυτά να παρκάρω το δικό μου. Και εγώ καθόμουν απλά στο αυτοκίνητό μου και χαμογελούσα. Αυτά είναι η μέρα μου σήμερα μέχρι στιγμής. Το ξεμάλιασμα δύο παρκαδόρων. Οπότε καλησπέρα από μένα. Μ' αρέσει που γυρίζω και στο πλάι και εξαφανίζει τη φωνή μου. Γεια σας. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 12 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό 87 και 7. Παρέα μας είναι το Day Fiber, το οποίο πλέον έχει και σταθερό, με έξτρα χρέωση 4 ευρώ το μήνα. Οπότε έχετε εγγυημένα ψηλές ταχύτητες 1 Gbps με 19 και 90 ευρώ το μήνα και μπορείτε να προσθέσετε και τα 4 ευρώ το μήνα για την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. day.gr/fiber για περισσότερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να ξέρετε πολλά για το gaming γενικότερα. Είναι ένα έτσι πραγματάκι το οποίο αφορά τα video games, δεν αφορά τη γνώση γύρω από αυτά. Λοιπόν, ενδεχομένως να έχετε ακούσει για αυτό το αναθεματισμένο, το Grand Theft Auto, έτσι, ένας από τους πιο πολύ αναμενόμενους τίτλους όλων των εποχών, που όπως συνηθίζουν τα video games στην εποχή μας, υπάρχουν σε δύο εκδόσεις. Υπάρχει η ψηφιακή έκδοση, δηλαδή αγοράζεις με την καρτούλα σου από το κινητό σου ή από την κονσόλα σου ή τον υπολογιστή σου και κατεβάζεις το υλικό από την πλατφόρμα του PlayStation, του Xbox, όπου έχεις πάρει το παιχνίδι σου, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει ο πατροπαράδοτος παλαιός τρόπος των physical copies, τα physical media που λένε, παιδί μου, το κουτάκι σου με τη δισκετούλα σου μέσα, bla bla bla bla. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το Grand Theft Auto είναι sold out αυτή τη στιγμή, οι προπαραγγελίες στην Amazon, ωραία, πάρα πολύ καλά, με μία σημαντική λεπτομέρεια. Τα κουτάκια του εν λόγω video game δεν έχουν τίποτα μέσα, πώς σας φάνηκε. Έχουν μόνο τον κωδικό, το χαρτάκι, τέλος πάντων την εκτύπωση του κωδικού που θα χρειαστεί να βάλετε στην πλατφόρμα για να κατεβάσετε το υλικό. Έτσι λοιπόν, σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, πλέον θα δίνεις λεφτά για να αγοράζεις άδεια κουτάκια για να λες ναι, αλλά τουλάχιστον έχω τη συσκευασία. Όχι, καλά πάμε, δεν λέω, όχι, μια χαρά.
1: What are your songs about? Do you have pet sort of themes that you repeat?
2: Well, the pet theme really is, you know, why worry? I mean, you can be pretty happy if you put your mind to it.

9 λεπτά μετά τις 6, είναι Λευκό 87 και 7. Πάντως, εάν σας φαίνεται παράλογο αυτό που σας μετέφερα πριν, το ότι εξαντλήθηκαν οι κόπιες ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει προϊόν, επί της ουσίας έχει μόνο περιδίλυγμα, να σας πω ότι όχι μόνο εξαντλήθηκαν, αλλά το εν λόγω στόκ το οποίο είχε πάρει η Amazon από την εταιρεία που βγάζει το Grand Theft Auto, εξαντλήθηκε μέσα σε 5 ώρες. Δηλαδή, μία σειρά από άδεια κουτιά αγοράστηκαν με ταχύτητες φωτός μέσα σε 5 μόνος ώρες, εξαντλήθηκαν τα πάντα. Για ξαναλέω, άδεια κουτιά. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι η τρανή απόδειξη ότι πλέον ο καταναλωτισμός μας έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ξεφύγει από κάθε φαντασία, τότε δεν ξέρω τι άλλο το αποδεικνύει από τη μαύρη μου την αλήθεια.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber...
4: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
5: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
5: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
7: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
11: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
12: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
11: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
12: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
11: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
13: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Έλεγε ένα ωραίο Ναπολέον. Έλεγε ότι συγχωρώ τον εαυτό μου αν χάσω μια μάχη. Δεν συγχωρώ τον εαυτό μου αν ευνηδιαστώ.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
0: Ενλευκό

37 λεπτά μετά τις 6 είναι ευκό 87 και 7 και αν νομίζετε ότι έχει την πλάκα του αυτή η ιστορία με τον καύσωνα που ισχύει σε άλλες χώρες, τα πράγματα έχουν αρχίσει πλέον να φαντάζουν αρκετά σοβαρά, εδώ και καιρό βέβαια, ειδικά αν είσαι στην Ισπανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, με την τελευταία απόφαση να μας έρχεται από το Δήμο της Ρώμης, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, και να μας μεταφέρεται η πληροφορία ότι ο Δήμος της Ρώμης προτίθεται να μετατρέψει παλιά αντιρροπορικά καταφύγια και ρωμαϊκές υπόγειες σύραγγες και λατομεία σε νέα κλιματικά καταφύγια, στα οποία οι πολίτες αιώνιας πόλης θα μπορούν να εξασφαλίζουν λίγη δροσιά, μιας και αυτοί οι χώροι έχουν μια μέση τιμή θερμοκρασίας που κυμαίνεται ανάμεσα στους 14 και στους 17 βαθμούς. Θα είναι μια αδιανόητη κίνηση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και δείχνει πραγματικά την σοβαρότητα της κατάστασης που προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις με ένα αλφα χιούμορ, γιατί δεν έχουν απαραίτητα εύκολες λύσεις. Αλλά όταν διαβάζεις κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις πόσο οριακά είναι τα πράγματα και πόσο πλέον η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και ας λένε διάφοροι ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και άλλα τέτοια όμορφα, έτσι.

50 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος για μία ώρα ακόμα εδώ. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα άρθρα και για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, με συγχωρείτε. Και βλέπουμε ότι ακούγονται κουβέντες όπως σφαγή στα αρχαία. Λυπάμαι πραγματικά. Διαβάζουμε ότι σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και των αρχαίων ελληνικών. Με τα ποσοστά να είναι μόνο στο 1,12% για την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία και μόλις 1,51% για τα αρχαία ελληνικά. Και είναι σημαντικά μειωμένη σχέση με πέρσι οι αριστούχοι στο μάθημα των αρχαίων. Επομένως, σε μια γενικότερη εικόνα είναι και ακόμα σε ψηλά τα ποσοστά στις βαθμολογίες που είναι κάτω από τη βάση του 10. Ξαναλέω, εγώ το έχετε ακούσει από όλο κόσμο, αν μας ακούτε και δίνετε πανελλήνιες, δεν τα πήγατε καλά. Δεν τελειώνει ο κόσμος με τις πανελλήνιες. Αν τελειώνει ο κόσμος θα ήμασταν πάρα πολύ λιγότεροι σε αυτό το πλανήτη. Οπότε εάν δεν τα έχετε πάει καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν κάηκε κανένα σπίτι, δεν κάηκε κανένα δάσος. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν άλλες λύσεις, δεν είναι μονόδρομος οι Πανελλήνιες. Οπότε, εάν σας έχει πέσει κάπως βαρύ όλο αυτό το πράγμα, υπάρχουν πολύ πιο βαριά πράγματα μπροστά μας. Δεν χρειάζεται να το παίρνουμε, να το φορτώνουμε στο σβέρκο μας από τόσο νωρίς στη ζωή μας, θα πω εγώ.

0: απολαύσουμε τα. Discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: CTFM 92. Waves of Music.
11: Άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
12: Ζέστη.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Discover great music.

4 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, παρέα με το ΔΕΗ Fiber, το οποίο μας προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε για μια, για τις όλες μας τις streaming και ιντερνετικές μας ανάγκες, με 19,90 ευρώ το μήνα και ταχύτητες 1 Gbps, και το extra bonus κανονάκι που λένε και στο χωριό μου, τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα και πολλά περισσότερα στο dei.gr κάθετος fiber, όχι και τίποτα άλλο. Αλλά έφτασε και η μέρα 25 του μήνα σήμερα που έχουμε την επιστροφή του The Bear μέσω της πλατφόρμας της Disney, όπου ολοκληρώνει τον κύκλο αυτής της σειράς, μια σειρά που όχι άδικα την έχουν χαρακτηρίσει μια από τις πιο σημαντικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια του streaming και γενικότερα του τηλεοπτικού ή ψηφιακού υλικού, πείτε το πως θέλετε. Από ό,τι διαβάζω από τις πρώτες κριτικές, δεν έχω προλάβει να δω το ένα επεισόδιο ακόμα. Την ώρα που ήρθα στο στούντιο δεν είχαν ανέβει τα επεισόδια ακόμα. Πρόκειται για ένα ικανοποιητικό και ευχάριστο τέλος για τη σειρά, το οποίο κάπως με ηρέμησε λίγο, γιατί μέχρι στιγμής μας έχει δείξει ότι μπορεί να σου προσφέρει αρκετά έντονα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα από τέλος σε τέλος σεζόν. Οπότε από ό,τι φαίνεται το πάμε για κάτι ευχάριστο στο τέλος. Καλά θα είναι.

12 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Διαβάσαμε για αυτή την είδηση για την Ryanair, η οποία αναγκάζεται να καταργήσει τις χρεώσεις για τις οικογενειακές θέσεις μετά τις αντιδράσεις. Και όχι μόνο αναγκάζεται να τις καταργήσει τις χρεώσεις, αλλά το δηλώνει και ανοιχτά μέσω του επικεφαλή της εταιρείας, του Μάικλ Ολίρη, που δεν το λες και τον πιο συμπαθή άνθρωπο του κόσμου αυτά που έχει καταθέσει και δηλώσει ανά τα χρόνια. Μέσω του ίδιου του Μάικλ Ολίρη, λοιπόν, διαβάζουμε ότι η Ryanair θα προσαρμοστεί απροθύμως στο εν λόγω βιομηχανικό πρότυπο, λέγοντας όμως ότι η μακροχρόνια πολιτική της είναι απόλυτα σύνομη και παρήχει ασφάλεια στις οικογένειες. Ότι πλέον, ρε παιδί μου, αναγκάζει τη Ryanair, από εκεί που σου έλεγε αν θες να κάτσεις με τη φαμίλια σου θα πρέπει να πληρώσεις, ότι πλέον υπάρχει δωρεάν παραχώρηση των θέσεών τους για να κάθονται μαζί οικογένειες μετά το check-in. Έτσι. Και σύμφωνα με τη Ryanair, η πρακτική αυτή εναρμονίζεται με τα ισχύοντα στην πλειονότητα των υπολείπων ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Είπαμε ότι γενικά αυτή η νέα τάση στην Ευρώπη θα στραβώσει λίγο τα σχέδια και τις διαθέσεις αρκετών low cost εταιριών. Και ό,τι περίεργο, η πρώτη η οποία αντιδράει κάπως εχθρικά και κάπως έντονα είναι η Ryanair. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν σε κάπως καλύτερο ύφος και οι υπόλοιπες αργά ή γρήγορα. Αυτή είναι η Balthus και το Year of the Snake.

Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι, όπως και χθες, ότι τα selling parties στον Λευκό δεν έχουν τελειώσει, οπότε έχουμε άλλο ένα που έρχεται την Κυριακή 5 Ιούλη, γιατί, όπως σας έχω ξαναπεί, τον φάγαμε και τον Ιούνιο με κάποιο τρόπο που δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς έφυγε και ο Ιούνιος. Κυριακή 5 Ιουλίου, λοιπόν, αυτή τη φορά στα DEX θα είναι ο David και μπορείτε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις σας μπαίνοντας στο ενλευκό.fm ή στο ενλευκό app να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις με την κλήρωση να γίνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και μαζί μας θα είναι και τα alcoholic spritz, τα non-alcoholic spritz, με συγχωρείτε, Κροντίνο και ο David στα DEX. Όχι, εγώ δεν θα είμαι ούτε καπετάνιος, ούτε μούτσος ή κάτι τέτοιο. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά.

0: μαζούτα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Hot town, summer in the city.
3: City.
6: Ρίξε του ΕΟΤ.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
10: Το κλασικό φλερτ λέει σε θερινή δισκοτέκ του Αιγαίου, δύο μάτια και ένα έντονο βλέμμα οδήγησε κατευθείαν στην παραλία. Εντάξει ρε παιδιά, άλλη τόσο λόγια. Εύκολα όλα. Λέω σου.
11: Επειδή ο άνθρωπος που το έκανε τα κατάφερε
10: ναι.
11: Και δεν το έχει καταφέρει ποτέ με τα δύο μάτια. Μπράβο του.
9: Alternative.
12: Παναγιώτης Μένεγος,
13: Σταύρος Διοσκουρίδης.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

36 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό, 87 και 7. Σας θυμίζω ότι πλησιάζει και η στιγμή για την avant premiere της ταινίας The Birthday Party, πρωταγωνιστή φυσικά τον θρυλικό Willem Dafoe, την Τετάρτη, την 1η Ιουλίου στις 11 και 4 το βράδυ στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέης, δηλαδή Αδροσοπούλου. Για να διεκδικήσετε προσκλήσεις, μπαίνετε στο ενλευκό.fm ή στο ενλευκό app. Συμπληρώνετε κλασικά τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση, με τους νικητές να ενημερώνονται σε 4 μέρες, δηλαδή τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, για τον birthday party, την ταινία του Miguel Angel Jiménez, μέσα από την οποία έχουμε ακούσει μερικά κομμάτια από το soundtrack, κυρίως τη σύμπραξη του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου μαζί με τον Willem Dafoe στην διασκευή στο Don't Let Me Be Misunderstood. Σήμερα θα ακούσουμε την σύμπραξη της Vic Carmen Simone και του Prince Obi στο Summer Santa, το οποίο το ακούμε αμέσως τώρα.

31 λεπτά μετά τις 7. Εγώ κάπου εδώ σας αφήνω για να αφήσω τη θέση μου στην Εύα Θωτοκάτου. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Παρέα μας ήταν και σήμερα το Day Fiber με τα υψηλή ταχύτητα εγγυημένη 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ το μήνα. Day.gr / Fiber, αν δεν πιστεύετε εμένα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς. Ειρήνη Σκυλακάκη.
14: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
15: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music.

Amy Winehouse, μία από τις περιπτώσεις που σαν όνομα δεν τίθεται θέμα επικαιρότητας, τίθεται θέμα διαχρονικότητας. Back to Black στην original version του. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λίγα λεπτά μετά τις 8 και είναι βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου. Δεν το πιστεύω ότι έχουμε ακόμα αυτές τις φυσιολογικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες στη στιγμή που όλοι γύρω μας καίγονται κυριολεκτικά. Φτου, έτσι να συνεχίσει. Μην πείτε τίποτα για συννεφιά και αεράκι. Είναι αυτό που λένε μην το πεις ούτε του παπά. Ότι θα έλεγα και αυτή την έκφραση και θα το πίστευα, δεν το περίμενα. Έβα Θεό το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις

Άλλη μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, καλλιτέχνη που πήρε το Personal Jesus και το είπε ίσως καλύτερα και από τους Depeche Mode. Johnny Cash, πολύ ωραία η εκδοχή του σε Reiko Edit στον Εν Λευκό στους 87,7. Λοιπόν παιδιά, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρεμιέρα για μια ταινία που έχω εκ των έσω πληροφορίες για το πόσο καλή είναι. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Front Stage, πήρατε και μια γεύση από την συνέντευξη που έδωσε στον Εν Λευκό 87,7 ο πρωταγωνιστής, ο Willem Dafoe. Τετάρτη λοιπόν 1η Ιουλίου στις 11:15 στο Θερινό Σινεμά, Συνέφιλο Θέη, στην πλατεία Δροσοπούλου, θα γίνει η avant premiere της ταινίας The Birthday Party. Αν σας βολεύει, μπείτε τώρα στο enlevko.fm ή στο Enlevko app και συμπληρώστε τα στοιχεία σας προκειμένου να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Λίγα λόγια για την ταινία. Στην ουσία πρόκειται για ένα βιβλίο, το ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και την ιστορία του Μάρκο Τιμολέον, που είναι ένας πανίσχυρος Έλληνας μεγιστάνα στη δεκαετία του 70, τον υποδίεται ο Willem Dafoe, ο οποίος στείνει ένα πάρτι για τα 25 γενέθλια της κόρης του στο ιδιωτικό του νησί. Εκεί λοιπόν κάτι γίνεται και μυστικά αναδύονται, κυριαρχίες απειλούνται και η ζωή κρέμεται από μία κλωστή. Παραπάνω δεν θα πω, ραντεβού στη μεγάλη οθόνη.

Απόγευμα Πέμπτη, στον Ενλευκό στους 87,7 και αύριο από το πρωί πολύ δυνατή μέρα στον Ενλευκό. Συμβαίνουν πράγματα σχεδόν σε όλες τις ζώνες. Πάμε από το πολύ πρωί, οι Alternative στην τρίτη τους ώρα έχουν το top 10. Μας ρωτάνε που δεν θα πηγαίναμε τον τουρίστα φίλο μας στην Αθήνα. Απαντάμε στο 6956-615-877 χρησιμοποιώντας ή WhatsApp ή Viber. Αύριο 9 το πρωί η απάντησή σας μπορεί να φιγουράρει στο top 10 τους και να την ακούσετε με πολύ χιούμορ. Στη συνέχεια, ο Ρένος Χαραλαμπίδης έχει guest αύριο 10 με 12 το πρωί. Θα είναι καλεσμένος ο Ηλίας Φραγκούλης. Αντιληφθείτε λίγο τι γίνεται τώρα. Ο Ρένος είναι δημιουργός, ο Ηλίας Φραγκούλης είναι κριτικός και η μάχη ξεκινάει. Στην πορεία, στις 12, στη μία το μεσημέρι, μεταφέρετε το ενδιαφέρον στο Instagram και το Facebook του σταθμού, όπου θα ανέβει το New Music Friday με μία φρέσκια μουσική πρόταση και ένα βίντεο όπου συνοδεύεται η πρόταση. Το βράδυ μαζί, 8 με 10, θα έχουμε πολλές καινούργιες, ωραίες, φρέσκες μουσικές να ακούσουμε και να αγαπήσουμε ή να μισήσουμε, γιατί και αυτό το δεύτερο ενδιαφέρον έχει.

0: στο 7,7. Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.

0: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dreamworld, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Σεντετιέν. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Powered by the E.

από τους DXX εδώ σε solo album με το She's On My Mind. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10 στον Άννη Λευκό στους 87,7 και βλέπουμε το Full Circle να επιστρέφει δυναμικά στο πάρκο στρατού στο Γουδί. Φέρνει στην Αθήνα δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, τους And Me και Ramba. Μετά λοιπόν την περσινή επιτυχία, η διοργάνωση συνεχίζει αυτή τη στενή σχέση με την Kine Music, αυτό το πολύ δυνατό label που μας έρχεται από τη Γερμανία, και επιβεβαιώνει τον ρόλο της πόλης ως σύγχρονου πολιτιστικού και μουσικού προορισμού. Θα έχει πάρα πολλούς τουρίστες, είναι αλήθεια, αλλά και Αθηναίους που ξέρουν να ζουν έτσι. Πολύ δυνατά το party feeling. 27 Ιουνίου ξαναλέω στο πάρκο στρατού στο Γουδί, όπου εκεί θα ακούσουμε And Me και Ramba, δύο από τα πλέον εμβληματικά μέλη της Kine Music. Πολύ ωραία βραδιά θα είναι αυτή.

Apart από Κάσπερ Μπιόρκ στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Μας μένει ένα πολύ ωραίο μονοήμερο πάρτι με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties λοιπόν 2026 by Κροντίνο στα νερά του Σαρονικού με μουσικές από τους παραγωγούς στον Εν Λευκό 87,7 και φυσικά με Κροντίνο στο χέρι. Λοιπόν, το πρώτο έγινε και πήγε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο έρχεται αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου με DJ set από τον David. Μπείτε στο ενλευκό.fm ή στο ενλευκό app, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις.

0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: great music. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτ. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Discover great music.

στον πυρετό του Μόμπι. Ψάχνοντας το εισιτήριο που έχει ενδεχομένως χάσει το δρόμο του και δεν έχει έρθει μπροστά μας. Έχει γίνει αυτή η μάχη τώρα της εβδομάδας που μας έρχεται. Sold out το Μόμπι δικαίως και έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα ξαναέρθει, πολύ νέος είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός μέσα από τα social media. Είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας πραγματικά, όπου μοιράζεσαι τις σκέψεις σου και τα θέλω σου μαζί του. Μοιράστηκε λοιπόν το track list των συναυλίων που έρχονται και ζήτησε να του συμπληρώσουμε τραγούδια. Του είπαμε τις προτάσεις μας και τις συμπεριέλαβε. Θα τρελαθώ. Τον αγαπάμε τον Μόμπι και εννοείται πως περιμένουμε πώς και πώς να τον δούμε 1η Ιουλίου. Release Athens. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στο μικρόφωνο, στον Ανηλευκό στους 87,7. Παρέα μέχρι τις 10.

Ακούς αυτή τη φωνή και να ρωτιέσαι, είναι άντρας ή γυναίκα? Είναι άντρας και είναι ο Ασάφ Αβιντάν μαζί με τους The Mojos, One Day Reconning Song, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε One Kelmut Remix. Όλα αυτά τα ονόματα, αν δεν τα συγκρατείτε, στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό που βλέπετε ότι ακούτε. Θυμάμαι που στα 90's, ας πούμε, εκείνο το όνομα που τραγούδαγε και δεν ήξερες αν ήταν άντρας ή γυναίκα ήταν η Tracy Chapman. Οι μεγαλύτεροι έκαναν τους έξυπνους τους μικρότερους. Τώρα το άτομο αυτό είναι ο Ασάφ Αβιντάν. Εδώ είμαστε παρέα στον ενλευκό στο 87,7. Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μόνο και μόνο γιατί τα Smurfs σε όλο τον κόσμο τα αγαπάνε όλοι πολύ. Ίσως έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία της παρέας που εκρήγνεται, αλλά τελικά αγαπιέται. Ό,τι ακριβώς ονειρευόμαστε για την ζωή μας.

πολύ ενεργός ο Ανηλευκό 87,7 για το Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Είπα πάρα πολλά για τα μουσικά μας, δεν είπα για εκείνο που αφορά πολύ και επηρεάζει τη δική σας ζωή, το χρηματοκιβώτιο, όπου αύριο Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι έχουμε καλοκαιρινή κλήρωση με στρογγυλό ποσό 10.000 ευρώ. Πραγματικά εύκολα τα μοιράζεις στο μυαλό σου, τα τοποθετείς εκεί που πρέπει για να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι, θα πω. Μακάρι να είναι αυτή η προτεραιότητα και όχι στο πρέπει. Καλά, εντάξει, τώρα μην ακούσω το πρέπει, πρέπει να ταυτίζεται με το θέλω, γιατί αυτά συμβαίνουν, παιδιά, στα σενάρια των ταινιών και αυτοί το αποφεύγουν πια, γιατί δεν το πιστεύουμε ούτε στην ταινία όταν το βλέπουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας το ευχηθώ εγώ, γιατί έχουμε μια τέτοια κουβέντα εδώ με τους ακροατές μας και δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω καλοκαιριάτικα. Αύριο στις 4 το μεσημέρι συμμετοχή με ένα μήνυμα στο 19600, την λέξη WIN, και το κόστος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Στο ανηλευκό.fm, στο ανηλευκό app, όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Αύριο στις 4 το μεσημέρι η Μέρη θα αναζητήσει τον νικητή. Εάν χτυπήσει το τηλέφωνό σας, σηκώστε το γρήγορα, να είστε alert, μη χάσετε την κλήση, θα χάσετε και 10.000 ευρώ.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Πανσέλινος μας βρίσκει on top. Τα πιο ατμοσφαιρικά full moon parties της Αθήνας επιστρέφουν στο Penthouse 21 Rooftop Pool Bar Restaurant στον 21ο όροφο του ξενοδοχείου President. Πανοραμική θέα της Αθήνας, καλοκαιρινά cocktails και μουσικές επιλογές από τον Ελευκό 87,7. Αυτή τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, από τις 9 το βράδυ, DJ set από τη Μιρέλα Κάπα. Λεωφόρος Κηφισίας 43. Πληροφορίες κρατήσεις president.gr.
1: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
4: Ελευκό 87,7.
5: Discover great music.

της φωτογραφία τους. Fire for you στον αέρα το είναι λευκό και κάποιες ιδέες πολύ καλές ξεκινούν από μία απλή ερώτηση. Και αν γινόταν αλλιώς, αν λοιπόν αναπτύσσεις μία τεχνολογική startup που φέρει καινοτομία στον τουρισμό και τη φιλοξενία, ο ένατος κύκλος του Capsule Travel and Hospitality Accelerator του επιταχυντή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι ανοιχτός για σένα. Κάνε αίτηση και γίνε μέρος της κοινότητας που διαμορφώνει το μέλλον του Travel Tech στην Ελλάδα. Αιτήσεις έως τις 25 Ιουνίου στο capsuleaccelerator.gr.

Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή Σαββατοκύριακο μπροστά μας με πολλές προτάσεις, αλλά ένα σινεμαδάκι έτσι για το καλό πάντα πρέπει να παίζει. Εάν είστε βαθιά κινηματογραφόφιλοι, ξέρετε μεταξύ μας ότι ό,τι έχει να κάνει με επανέκδοση δεν το χάνουμε. Την ευκαιρία να δούμε μία 60's ταινία σπρώμαυρη όπως η Γκαρσονιέρα, ας πούμε, που έχει 5 αστεράκια ολοστρόγγυλα, δεν τη χάνεις, ενώ τις άλλες ταινίες σε περιμένουν ή τις κυνηγάς και αργότερα, μέσα στο χειμώνα. Και αυτό είναι αλήθεια. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε στις επανεκδόσεις και η αμελή. Και έτσι και θα ακούσουμε το κυρίως θέμα πειραγμένο για το τέλος. Εύα Θεοτοκάτου ήταν στην παρέα σας. Αύριο Παρασκευή στις 8 και πάλι μαζί ραδιοφωνικά στον αέρα του Εν Λευκό και στο Εν Λευκό App, διαδικτυακά δηλαδή, με φρέσκες, ωραίες, αγαπημένες μουσικές. Καλό βράδυ.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: music, your request.
1: 92 City FM.
2: Hey, I'm smart. You dumb.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.